από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Αχ της μοναξιάς ο φόβος κόμπος γίνεται.
1: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Ψυχρά, σαν ξένο πως μπορείς και με κοιτάς. Εσύ που είχες ορκιστεί να

βροχή. Στα μάτια μου ξεσπάει μια βροχή. Μπροστά, μπροστά σε μια βαλίτσα διανύει.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Αγίων Επταπέδων εν Εφέσο. Ο Μαξιμιλιανός έχει την ονομαστική του εορτή σήμερα και επίσης ο Ξακουστός, Εξακουστοδιανός και Ξακουστή. Σαν σήμερα το 1809 ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αψβούργων.

1865, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσου Σολομού καθιερώνει τόσο εθνικός ύμνος της Ελλάδας. 1936, ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου αναστέλει βασικά άρθρα του Συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. 1960, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό, από το γνωστό Λαρούς, οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ Έλληνας ως απατεώνας λοποδίτης παλιάνθρωπος. 1984, ο Δημήτρης Θανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση, ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο στην κατηγορία των 57 κιλών. Και 1992, σαν σήμερα, η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο τα εκβοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά και στο βόρειο Ιόνιο, οπότε και στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι σήμερα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά τους 34 με 36, τοπικά στα δυτικά και τους 37, στην νησιωτική χώρα 30 με 34 και στα Δωδεκάνησα θα φτάσει και τους 35. Για τη γειτονιά εδώ, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, μεταβλητή άνεμη 2 έως 3 μποφόρ, θερμοκρασία νωρίς το πρωί καλά, δηλαδή γύρω στους 19-20 και το μεσημέρι μέχρι 35, μιλάω για την κεντρική Μακεδονία, έτσι. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, αυτό σημαίνει ότι παραδροσίζεστε αυτή την ώρα. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος, κάποιες λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, μεταβλητή ασθενής η άνεμη και θερμοκρασία 20 το πρωί, 35 το μεσημέρι. Άρα και σήμερα θα είμαστε μια χαρά.

εννοείται βέβαια ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση δεν έχει σβήσει φωτιά στη Δυτική Αττική, ότι είναι η τέταρτη βραδιά, ξημερώνει πλέον το πέμπτο 24ωρο, στο οποίο οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με την πύρινη λέλαπα. Μιλάμε για σχεδόν 500 πυροσβέστες οι οποίοι μάχονται. Εκεί που νομίζεις ότι ένα μέτωπο έχει κλείσει, ξαναξεπηδούν αναζωπυρώσεις, ξαφνικά σου προκύπτουν και αλλού αναζωπυρώσεις. Τρέχουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από τη μία πλευρά, τρέχουν από την άλλη. Κάποιες στιγμές βοηθάει λίγο η υγρασία, λίγο ότι νυχτώνει και πέφτει η θερμοκρασία. Βελτιώνεται η κατάσταση, δεν είναι και ισχυρή η άνεμη τα τελευταία 2-24 ώρα, αλλά πάλι ξαφνικά βλέπεις ότι προκύπτει κάψιμη ύλη και αναζωπήρωση και ξαφνικά αλλάζει τελείως το τοπίο. Η καταστροφή είναι τεράστια, έχουν καεί πάνω από 130.000 στρέμματα, δάσος και καλλιέργειες βέβαια και κάποιες ιδιωτικές περιουσίες, κάποια σπίτια. Αλλά η καταστροφή που έχει γίνει στη δασική έκταση σε μια τεράστια πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία και εξακολουθεί για πέμπτη μέρα να κατακαίει την Δυτική Αττική, καταλαβαίνετε ότι είναι κατά βάση ανυπολόγιστη και δεν ξέρω αν μετριέται σε στρέμματα. Αυτή η καταστροφή μετριέται νομίζω σε οτιδήποτε άλλο εκτός από στρέμματα. Τώρα, κάποιες αναζωπυρώσεις υπήρξαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αισιοδοξεί περισσότερο το πυροσβεστικό σώμα, με την έννοια ότι επιχειρούν διαρκώς τα εναέρια μέσα τα τελευταία 2-24 ώρα. Άρα με το πρώτο φως της μέρας θα ξαναξεκινήσουν για να μπορέσουν κάποια στιγμή να οριοθετήσουν την πυρκαγιά. Δεν μιλάμε για πλήρη κατάσβεση, μιλάμε για οριοθέτηση, με την έννοια ότι αν περιοριστεί εκεί μέσα θα κάψει προφανώς ό,τι βρει σε δάσος, αλλά δεν θα υπάρχει κίνδυνος για να ξεφύγει. Επίσης πολλές φορές δίδεται η αίσθηση ότι έχει τελειώσει μια πυρκαγιά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό το οποίο πάντα φροντίζει η πυροσβεστική είναι να οριοθετείται η πυρκαγιά και από εκεί και πέρα ό,τι εντός προλάβεις να γλιτώσεις, πράγμα συνήθως εξαιρετικά δύσκολο. Για να δούμε αν θα είναι καλύτερο αυτό το 24ωρο, που νομίζω ότι θα είναι.

Τώρα για την εξέλιξη της εβδομάδας, φαίνεται ότι το Σάββατο και η Κυριακή θα είναι οι θερμότερες μέρες. Υπολογίστε έναν μέσο όρο γύρω στους 37 και από εκεί και πέρα μπορεί να δείτε και έναν και δύο βαθμούς πιο πάνω, μέχρι και 39 δηλαδή, στις καμπίσχες περιοχές, υπηρωτικά σε κάποιο αρκετό βάθος, όπως επίσης μπορείτε να δείτε 3 έως 5 βαθμούς πιο κάτω αν μιλάμε για ορεινά, για παραθαλάσσιες περιοχές, για τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Άρα το Σαββατοκύριακο, που θα είναι οι πιο θερμές μέρες της εβδομάδας, θα υπάρχουν θερμοκρασίες από 32 έως 39 τις μεσημβρινές ώρες, όχι κάτι το ιδιαίτερο για προχωρημένο τότε Αύγουστο. Η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, από ό,τι βλέπω, θα έχει 35 το Σάββατο.

κατά τα λοιπά, επειδή έχουμε και ένα πόλεμο, μάλλον δύο έχουμε, ο πιο καινούριος Μέση Ανατολή δηλαδή. Ο Τραμπ από την πλευρά του λέει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγμάτευση με το Ιράν, εξού και ότι έχει δώσει εντολή να παγώσουν οι επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά το Ιράν λέει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ψέματα, δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση σε εξέλιξη. Και αντιλαμβάνεστε ότι έτσι και οι αγορές δεν πάνε πουθενά, είναι στο λίγο πάνω λίγο κάτω. Αυτή την ώρα που μιλάμε το Brent είναι περίπου στα 85 δολάρια το βαρέλι, χάλια δηλαδή. Υπενθυμίζω ότι στα πιο κάτω που είδαμε τις τελευταίες πολλές εβδομάδες, τελευταίους μήνες μάλλον, έχουν δει τα μάτια μας και 58 και κάτι ψηλά, οπότε καταλαβαίνετε από τα 58 μέχρι τα 85 μας χωρίζει χάος. Αυτό είναι ένα ακόμη μήνυμα ότι και ο Αύγουστος δεν φαίνεται να είναι σόι, κάπως έτσι τα πάντα πράγματα, με τέτοιες τιμές πάντα να υπολογίζεται τιμή στην Αγγλία, 2 και κάτι ψηλά, τέλος πάντων γύρω στα 2. Με τις υγείες μας.

από την πρόβλεψη των 35 βαθμών Κελσίου. Είναι τουλάχιστον 3-4 βαθμούς επάνω χθες στο Λατομείο στο Πολύκαστρο. Έλεγε 33 και μετά το απόγευμα στις 5 37. Είναι μύθος, έχεις δίκιο ότι οι χειρότερες ώρες είναι το κατά μεσήμερο. Οι χειρότερες ώρες είναι στο από μεσήμερο και προς το απόγευμα, γιατί έχει μαζέψει θερμότητα από όλη τη μέρα και από το μεσημέρι, και εκείνες τις ώρες το καταλαβαίνεις ακόμη περισσότερο και σου φέρνει ακόμη μεγαλύτερη δυσφορία.

Παναγιώτης με τέτοιες τιμές που βλέπει στα καύσιμα και τώρα και στο μέλλον προβλέπει δύσκολο χειμώνα και προτείνει περισσότερες αγκαλιές για τα κρύα. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα και στον Αντώνη στη διαδρομή του από Αλεξάνδρεια Μαθίας μέχρι Θέρμη εδώ στη δική μας γειτονιά. Καλημέρα στην παρέα στη Γερμανία. Βλέπω ψηλούτσικα πάλι, έτσι, δηλαδή Φραγκφούρτη, μου λέει ο Αρμάντο, 24-36 το μεσημέρι, πάλι πολύ ζέστη. Τι πράγμα είναι αυτό ρε παιδί μου, στο μάτι σας έχει βάλει, φοβερό. Ο Χρήστος είναι στο Πφόρτσχαϊμ, η θερμοκρασία στους 21, φαντάζομαι και εσείς μέσα σε άκρες τέτοιες θερμοκρασίες θα δείτε το μεσημέρι. Υπάρχει βέβαια μια πληροφορία ότι πολύ γρήγορα τις αμέσως επόμενες μέρες θα σας γυρίσει το διακόπτη σε χειμώνα, τέλος πάντων χειμώνα σε πολύ δροσιά, για να δούμε. Κάτσε μπας και μαζέψτε κανένα νερό, γιατί έχουν στερέψει τα ποτάμια, δεν θα μείνει τίποτα στο τέλος. Πέφτουν οι στάθμες. Όπου υπάρχει ποτάμι στην Ευρώπη, η στάθμη είναι στα Τάρταρα. Από πού να πιάσεις, από Ρήνο, από Δούναβη. Και με ένα κάρο προβλήματα, έτσι, και στην αυσιπλοεία, γιατί μιλάμε για πλωτά ποτάμια τα οποία, στα οποία είναι στημένο και το εμπόριο, και επίσης βέβαια ποτάμια τα οποία σχετίζονται ακόμη και με τη λειτουργία πυρηνικών εργοστασίων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μη χειρότερα.

6,5 και κάτι ψηλά, και να ρίξουμε μια ματιά σε πρώτες σελίδες εφημερίδων, γιατί το συνηθίζουμε εδώ τέτοια ώρα. Στα νέα, πυρκαγιές SOS για τα παιδιά αν εκτεθούν στον καπνό. Επίσης, οι πιθανές αιτίες της σύγκρουσης των ελικοπτέρων στην Ψάθα, παραμένει ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων. Μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων από τις τράπεζες, πάνω από 3 δις το κόστος των πυρκαγιών μέχρι σήμερα στη Νότια Ευρώπη. Γιατί στερεύουν τα ποτάμια, α, είδες πάνω που το λέγαμε. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα, blackout σε ενέργεια και μεταφορές στην Ευρώπη. Το άγνωστο επίδομα του ΕΦΚΑ, ποιοι το δικαιούνται. Αιγαίο, Ιόνιο, ορόσημο Οκτώβριος για τα πάρκα. Μεταναστευτικό, ανάρμοστες σχέσεις Δανίας και Ιταλίας. Και επίσης Καρέτσας, παρουσίαση έπος από την Ντόρτμουντ. Στην εφημερίδα Καθημερινή τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Υποχωρεί ο Δούναβης, ακριβένει το ρεύμα, φόβοι για μίνι κρίση στην αγορά ενέργειας. Δηλαδή δεν μας έφταναν όλα τα άλλα, δεν μας έφταναν τα από κάτω και τα από δίπλα, έχουμε και τα από πάνω τώρα. Για πουθενά δεν είμαστε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Νομίζω καταλαβαίνουμε καλά. Και θα καταλάβουμε από ό,τι φαίνεται ακόμη καλύτερα. Για να δούμε. Επίσης βλέπω μειωμένες οι ροές τον φετινό Ιούλιο σε Κρήτη και Γάβδο στο μεταναστευτικό. Ελκυστική η Αθήνα για εργασία εξ αποστάσεως, 15η στη διεθνή λίστα. Το ξέφρενο 48ωρο του Τραμπ στα social media. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά, μια χαμένη επταετία από επιλογή. Δυτική Αττική, καταστροφή διαρκείας. Τέλ Θεσσαλονίκη Σερών οδηγεί χωρίς δικαιώματα. Λάκης Χαλκιάς, έφυγε η πυρώτικη ψυχή των τραγουδιών της μεταπολίτευσης. Ισπανία, Ιταλία, άγρια κόντρα για τη Θέουτα. Από την Δημοκρατία, έγκλημα εκ προμελέτης. Δεν είναι μόνο ανικανότητα, είναι και σκοπιμότητα. Τα έργα για αιωλικά πάρκα και ανεμογεννήτριες ανάβουν το φυτίλι των πυρκαγιών. Κατέβασε πρόωρα ρολά η κυβέρνηση. Απογοήτευση, οργή και των πολυτέκνων για τις walk ανοησίες της Δόμνας Μιχαηλίδου. Πάμε παρακάτω, ελεύθερος τύπος, κόντρα σε φλόγες και μποφόρ. Και επίσης 3.589 προσλήψεις έως το τέλος του καλοκαιριού. Ψηφιακή κάρτα εργασίας και προσλήψεις γέμισαν τα ταμεία του ΕΦΚΑ. Ασπίδασε Σάντσεθ από Φόντερ Λάιεν για την εισβολή στη Θέουτα. Λάκης Χαλκιάς, σήγησε η φωνή που γεφύρωσε το δημοτικό με το σύγχρονο τραγούδι. Σπάει ταμεία ο άνθρωπος αράχνη, εισπράξεις 927 εκατομμυρίων δολαρίων σε 3 μέρες για τον Spider-Man. Και επίσης βλέπω η νέα μόδα στα αναμνηστικά από τα ταξίδια, τέλος τα μαγνητάκια στο ψυγείο, ζήτω τα αντιλιακά. Από τον ριζοσπάστη,
Τεράστια καταστροφή σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Δύο ακόμη πυροσβέστες νεκροί. Ένοχος η εμπριστική πολιτική τους. Απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού. Εργοδοτικά εγκλήματα, 10 νεκροί εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα. Και σήγησε η φωνή του σπουδαίου Λάκη Χαλκιά. Με αυτά και με αυτά πιάσαμε 6 και 36. Καλή σας μέρα. Είναι Τρίτη σήμερα, 4 Αυγούστου και ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είμαστε μαζί από νωρίς, όπως κάθε πρωί, από τις 6, στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

Και σώστο με τι λέει, τέλος οι διακοπές. Τρεις μήνες κάθεσε. Νησάφι πια. Επιστρέφει, πετάει 9 η ώρα από αεροδρόμιο Μακεδονία και γυρίζει στη Γερμανία, στο Χάναου. Πέρασε καλά, εντάξει. Γέμισαν οι μπαταρίες.

Στέλλα, καλές διακοπές. Αυτό πάλι πώς το έκανες? Δούλευες Δευτέρα και μετά διακοπές Τρίτη, αφού δουλεύεις.

0: Για να ακούσουμε τι λέει ο Σάκης Αρναούτογλου για τα προσεχώς στον καιρό.
1: Βλέπουμε ότι αλλάζει το σκηνικό στην Ευρώπη, στην Βόρεια Ευρώπη γενικά κατεβαίνει αρκετά και τι ψύχρα, μην σας πω και κρύο στην Σκανδιναβία κατά διαστήματα για την εποχή πάντα. Βλέπουμε ότι ο πορφυρός, μάλλον τα χρώματα, τα πορτοκαλί, τα οποία πάνε σε ζέστη ως και πολύ ζέστη, αν δείτε την κλίμακα αριστερά, κατακλείζουν όλοι σχεδόν τη Μεσόγειο, δεν έχουμε τα πορφυρά χρώματα που, δεν σημαίνει, που σημαίνει αυτό ότι δεν έχουμε, θα έχουμε καύσωνα.
0: Άμα δεν θα έχουμε καύσωνα, μια χαρά είμαστε. Κρατάμε αυτό.

Καλημέρα σε όλη την παρέα. Είναι μαζί μας και ο χορηγός μας η Ζωμάτ. Αν ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση, θα το βρεις με το πιστοποιημένο σύστημα η Ζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη αντοχή στον χρόνο, ευρεία γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς και με γραφητούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ζωμάτ. Το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Η Ζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Έχει σταματήσει ένα αυτοκίνητο με μέτωπο δυτικά μετά την έξοδο για Τριανδρία. Έτσι μου γράφει ο Αθανάσιος. Να το έχετε υπόψη σας, μην πέσετε ξαφνικά στα φρένα. Επαναλαμβάνω, με κατεύθυνση δυτικά μετά την έξοδο για Τριανδρία. Είναι σταματημένο ένα αυτοκίνητο.

0: Φίλες, Θανάση.
1: Καλημέρα, Σάκη. Καλημέρα στην παρέα. Δεν γίνει καμιά άδεια, θα πάρουμε.
0: Τι βγες? Να την πάρουμε, να τη φάμε.

0: Δημήτρη και στην Άννα που μας ακούει. Στη Λίνα επίσης. Στην Αγγελική. Στη Σοφία. Στη Τζέννη, στην Αθηνά. Στη Μαρία.
1: Σε rendez-vous qu'on s'est donné sans se trouver.
0: Και στον Στράτο. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.

Έχουμε ατύχημα ανεβαίνοντας τη Λαγκαδά στο ύψος του Ωραιοκάστρου. Ελπίζω να είναι ψηλολόγια. Ρεύμα εξόδου. Ανεβαίνουμε τη Λαγκαδά επάνω για Ωραιόκαστρο και να συνεχίσουμε Δερβαίνη και να βγούμε από Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ, Γρηγόρη.

βλέπω στα σύνορα, στους Ευζώνους πάλι. Τα γνωστά, μέσες άκρες της υπομονής και κάποιες ώρες και της γαϊδουρινής υπομονής. Πόση να έχεις.

0: η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιο. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα.

0: Φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
1: Τις φλόγες στη Δυτική Αττική βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τα λεγόμενα καντιλάκια, τα οποία επανενεργοποιούν θερμές εστίες όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Ξεκίνησαν τις ρήψεις στα εναέρια. Σύμφωνα με τα τελευταία δορυφορικά στοιχεία, η πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία έχει κάψει 130.000 στρέμματα. Συνελήφθη 66χρονος για την χθεσινή φωτιά στη Νέα Τρίγλια. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.687 ευρώ. Προσωρινά ακατάλληλο για κατανάλωση το νερό στην Σίβηρη στον Δήμο Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Κατά τον μικροβιολογικό έλεγχο δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ίδρυυσης, ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Ο Δήμος προχωρά στην απολύμανση του δικτύου ίδρυυσης και στην διενέργεια επαναληπτικών δειγματοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων, καθώς και στην διερεύνηση των αιτιών της μικροβιολογικής επιβάρυνσης. Έως την έκδοση των νέων αποτελεσμάτων που θα επιβεβαιώνουν την ασφάλεια του νερού, οι κάτοικοι καλούνται για προληπτικούς λόγους να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόση μαγείρεμα και βούρτσισμα δοντιών. Έκτακτη σύνοδος υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα για την μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. 60.000 μετανάστες εισήλθαν στον Ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο. 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τα σύνορα προς το Ισπανικό έδαφος. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα γνώστου τύπου στα στενά του Ορμούζ. Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν, αφότου η Τεχεράνη απέρριψε τους ισχυρισμούς του ότι θα διεξάγονταν διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η Ιρανική ηγεσία ζήτησε τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και στην συνέχεια ανακοίνωσε ότι δεν διεξάγεται απολύτως καμία διαπραγμάτευση. Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει ότι η μόνη χώρα με την οποία συνομιλεί είναι το Ομάν. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα ντρόουν σε παραθαλάσσιο θέρετρο στην Μαύρη Θάλασσα. Ανάμεσά τους 3 παιδιά. Οι ρωσικές αρχές κατηγορούν την Ουκρανία, ωστόσο το Κίεβο δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο. 3 σοβαρά τραυματίες σε επίθεση ντρόουν εναντίον τουρκικού φορτηγού πλοίου που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα. Για ουκρανική επίθεση κάνει λόγο ο τουρκικός τύπος. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.
2: Ήρθε ο καιρός για δράση στο καζίνο Πόρτο Καράς. Οι μεγάλες κληρώσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου μοιράζουν έως και 6.000 ευρώ συνολικά. Ενώ αν έρχεσαι από απόσταση, λαμβάνεις 20 ευρώ με την επίδειξη απόδειξης καυσίμων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο στο καζίνο Πόρτο Καράς. Το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές κληρώσεις 1.000 ευρώ συνολικά την εβδομάδα. Ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο η δράση κορυφώνεται με μεγάλες κληρώσεις έως 6.000 ευρώ συνολικά. Και τις Κυριακές η τύχη συνεχίζει να χαμογελά σε δύο τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά. Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξει υπεύθυνα.

0: Σήμερα ο καιρός ηλιόλουστος στην Βόρεια Ελλάδα. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην κεντρική Μακεδονία τοπικά μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Και οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Παρόμοιο το σκηνικό στην Θεσσαλονίκη. Ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η μέγιστη στους 35 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Φέτα Ποπ Ελάρτη, μόνο 9,95 το κιλό. Λιπτόν Ροδάκινο 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml, μόνο 3,59. Και Αριέλ Υγρό, 80 μεζούρες, μόνο 14,60. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.
2: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%.

0: έκδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI Plus. Europro, καινοτομία που ζεις.
1: Fashion the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Το ολοκένουριο Zeekr 7 GT απέσπασε την κορυφαία αξιολόγηση των 5 αστέρων στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP. Έπειτα από επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτητικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα νέα πρωτόκολλα αξιολόγησης του οργανισμού για το 2026. Ως ένα από τα πρώτα μοντέλα που υποβλήθηκαν στη νέα διαδικασία αξιολόγησης, την οποία το Euro NCAP χαρακτηρίζει ως τη σημαντικότερη αναθεώρηση της μεθοδολογίας του από το 2009, το Zeekr 7 GT συγκαταλέγεται στα πρώτα οχήματα που αξιολογήθηκαν με το νέο πλαίσιο δοκιμών, που μεταβάλλει τον τρόπο διεξαγωγής δοκιμών όσο και τα κριτήρια βαθμολόγησης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Zeekr στην ασφάλεια και την τεχνολογική αριστεία. Η Kinsen Ellas με το brand name Sarakakis Leasing απέσπασε το Silver Award στα φετινά Sales Excellency Awards 2026 στην κατηγορία Ψηφιακό Marketing Social Media, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αξιοποίηση δεδομένων και τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τον πελάτη. Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να αναγνωρίσει τη στρατηγική προσέγγιση της Kinsen Ellas στον τομέα του digital marketing μέσα από στοχευμένες καμπάνιες, ανάλυση δεδομένων, συνεχή βελτιστοποίηση ενεργειών και αξιοποίηση των ψηφιακών καναλιών για την ενίσχυση της εμπορικής απόδοσης και της εμπειρίας του πελάτη. Fashion the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.
2: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση σηκωτσιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός.
15: Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
16: Αλλά αυτοί είστε.
17: Τέλος.
18: Και καλή σας μέρα, είναι Τρίτη σήμερα, έχει πάει 4 Αυγούστου, το Ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε από νωρίς όπως κάθε πρωί, Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς και Ελένη Ποιμενίδου.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλημέρες σας. Καλές διαδρομές. Καλή δουλειά. Κάποιοι στην παρέα που έχετε επιστρέψει από χθες και σιγά σιγά αρχίσατε να είστε σε θέση να μιλήσετε, αντιλαμβάνομαι την χθεσινή σας κατάσταση. Δεν θα είχαμε σε καμία περίπτωση καμία απέτηση ούτε μισή καλημέρα να πείτε, αλλά σήμερα που σιγά σιγά επανέρχεστε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και βλέπω αρχίζετε να έχετε μερικά κουράγια παραπάνω, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμηθήκατε. Καλή προσαρμογή. Θα είναι πάρα πολύ γρήγορη όπως καταλαβαίνετε. Σήμερα θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Τι να κάνω, λέω λόγια παρηγοριάς. Πολλές φορές παίζουμε και αυτόν τον άχαρο ρόλο. Και τόσο γρήγορα που ούτε καν θα το καταλάβετε. Δηλαδή καλά καλά δεν θα θυμάστε ότι πήγατε διακοπές.

με ατύχημα ανεβαίνοντας μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης για να συνεχίσουμε για Δερβαίνη. Το υπενθυμίζουν και ο Κώστας και ο Ιωάννης. Υπολογίστε εκεί στο ύψος του Μαρμαρίδη και τον Καφέ. Είναι μια τετραπλή από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν μας χωράνε οι δρόμοι. Ακόμη και άδειοι δρόμοι δεν μας χωράνε. Φοβερό πράγμα. Τώρα τι έγινε, κάποιος φρέναρε και σταμάτησαν οι άλλοι πάνω του. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν πρέπει να είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά ίσα για αναστάτωση και για ζημία. Και για να χαλάει και η διάθεση καλοκαιριάτικα. Παραλαμβάνω, εσείς που θα κινηθείτε στη Λαγκαδά και θα ανεβείτε πάνω από την αερογέφυρα της Σταυρούπολης συνεχίζοντας για Τιτάν και Δερβαίνη, θα βρείτε ατύχημα. Είναι πολλαπλή, κόψτε ταχύτητα. Κώστα, σε ευχαριστώ και σένα πολύ για το βίντεο και ευχαριστώ και για τις φωτογραφίες που στείλατε.

πιστεύεις ότι αν μου στέλνεις φωτογραφίες από χωράφια και καλλιέργειες θα καταφέρεις να με κάνεις αγρότη? Αγρότη να με κάνεις δεν υπάρχει περίπτωση. Σε γέρικο μουλάρι δεν μαθαίνεις περπατησιά. Αλλά το θέμα είναι να είμαι ενήμερος για ό,τι παράγεται στην ευρύτερη περιοχή, να μην μου στέλνετε πράγματα και δεν καταλαβαίνω. Λες και βλέπω φαντάσματα ή εξωγήινα πράγματα.

Ευχαριστώ και για τις συμβουλές, παιδιά. Καλημέρα στη Σάσα. Τα μόνα μπάνια που έχουμε κάνει φέτος, λέει, είναι τα μπάνια στον υδρότα μας. Νομίζω ότι είσαι κατά τη υπερβολική. Αλλά τέλος πάντων, επειδή βγαίνει μια πικρία, θα το δεχτώ. Καλημέρα επίσης στην Φάνη, να είσαι καλά. Στην Όνη, στον Σάκη, στην Άννα, στον Κώστα και επίσης στον Νίκο, στον Παναγιώτη. Καλή δουλειά.

0: Εν τω μεταξύ, δεν καταλαβαίνω πώς θα καταφέρνουμε. Τρεις και ο κούκος είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Έχει και χθες και σήμερα. Δεν προλαβαίνουμε, μετράμε τροχαία. Αντί τέλος πάντων, επειδή δεν είμαστε σε άλλες εποχές, να μην είμαι κι εγώ υπερβολικός όπως κατηγορούσα τη Σάσα προηγουμένως. Τέσσερις και ο κούκος. Λοιπόν, έφυγε γιοταχή στη Μουδανιών με κατεύθυνση Χαλκιδική, απογειώθηκε και βρέθηκε κάτω στον παράδρομο. Σωστή η περιγραφή, κύριε Καλτσά?
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Χαλαρός και εγώ ερχόμουν στο ραδιόφωνο και ξαφνικά πετυχαίνω μπροστά μου αυτό το ατύχημα, το οποίο συνέβη μάλλον 1-2 λεπτά πριν φτάσω, αφότου φτάσω. Έγινε μετά. Λοιπόν, τη φωτογραφία μπορείτε να τη δείτε στο arthes.gr. Το όχημα, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με κάποιον τρόπο, κινούμενος στη Μουδανιών προς Χαλκιδική. Σύμφωνα με μαρτυρία ανθρώπου που ήταν από πίσω και τον ρώτησα, μου είπε ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με κάποιο τρόπο και ανέβηκε τις μπαριέρες και έφυγε υπτάμενος, τέλος πάντων, στα χορτάρια.
0: Πήγαινε προς Χαλκιδική δηλαδή,
1: ναι,
0: ξαφνικά,
1: ναι, ναι.
0: Βρέθηκε τέρμα δεξιά, έφυγε από την μπαριέρα, απογειώθηκε και έσκασε κάτω στον παράδρομο.
1: Ναι, δύο άτομα μέσα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ήταν μαμά και γιος. Ο γιος οδηγούσε από ό,τι κατάλαβα.
0: Καλά είναι πάντως.
1: Καλά φαίνεται. Και η γυναίκα και ο άντρας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εγώ θα πω ότι ήταν πάρα πολύ τυχεροί, γιατί φορούσαν ζώνη. Άνοιξαν οι αερόσακοι.
0: Καλά, σμπαράλια έχει γίνει το αυτοκίνητο.
1: Ναι, εννοείται. Κάλεσα το 166 κατευθείαν. Και να, λίγο πριν φύγω είχε έρθει και η πυροσβεστική και η αστυνομία και το ασθενοφόρο που ήταν στον δρόμο.
0: Μάλιστα. Αυτό που σας περιγράφει ο Χρήστος με κατεύθυνση τη Χαλκιδική στη Μουδανιών, στην έξοδο, να σκεφτείτε, της Θέρμης, εκείνη την, μη σας βουτήξω, έξοδο της Θέρμης.
1: Ναι, ναι, αυτή την υπογειοποίηση.
0: Που την κάνατε έξοδο και μου βγαίνετε όλοι μέσα στη Μουδανιών εκεί, κατεβαίνοντας κάτω και μπαίνοντας στον παράδρομο και μετά ξανά στα κλεφτά μέσα στη Μουδανιών. Θα σας βάλω μπαριέρες εκεί. Αυτός είναι ο επόμενος στόχος μου. Θα βάλω μια μπαριέρα στη Μουδανιών, η οποία θα ξεκινάει από τα Μουδανιά και θα τελειώνει στη Βούλγαρη.
1: Βάλα μας και κανένα κόμβο κάπου.
0: Κόμβο αργότερα.
1: Ναι.
0: Πού να πάτε να βγείτε? Κάτσετε εκεί που είστε. Σιγά, δεν έχετε αγορά στο πανόραμα, στη Θέρμη? Έχετε ανάγκη? Άμα θέλετε τίποτα, πηγαίνετε την άλλη μεριά. Κατεβαίνετε μέσα από την πόλη, από την περιφερειακή, και να πηγαίνετε αλλού, να φύγετε, να πάτε αλλού, δεν το ξέρεις. Αυτό τώρα τι πατέντα είναι τώρα που το θυμήθηκα, να βγάζουν τη μισή Θέρμη μέσα στη Μουδανιών? Τι ξυπνάδα είναι αυτή, ποιος το σκέφτηκε?
1: Αυτή η κατάσταση επικρατεί πολλά χρόνια.
0: Καλά, το ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Οπότε μας φαίνεται είναι μια κανονικότητα.
0: Ναι, μα προφανώς. Μουδανιών είναι, μπαίνεις, βγαίνεις όπου γουστάρεις. Πάνε καμιά φορά, βάζουν εκεί, βάφουν καμιά ζεύρα, κάτι διαγραμμίσεις εκεί τώρα. Ξέρεις, βλέπει ο Έλληνας διαγραμμίσεις και λέει, άσε μας αδερφέ, τι μας τις έβαλες εδώ πέρα τώρα, τι είναι αυτό, έχει πάρει ο άλλος δίπλωμα 30 χρόνια πριν, σιγά να μην θυμάται τώρα τι είναι αυτές οι πολλές γραμμές σου, λέει, μαλάκες, ένα κάρο μπογιά χωρίς λόγο, να πούμε, χρακ, περνάς από πάνω, δεν τρέχει τίποτα.
1: Στην αντίθετη πλευρά από εκεί που έγινε το ατύχημα, δηλαδή πηγαίνοντας προς την πόλη, εμείς που θέλουμε να πάμε Θέρμη πανόραμα, τι κάνουμε? Τι κάνουμε?
0: Α, ναι, έχει λίγο ένα...
1: Έχει αυτό το λίγο.
0: Ναι, ένα το... στα κλεφτά και, ναι, γυρίζεις μετά λίγο προς τα πίσω,
1: ναι,
0: και σκάς εκεί που είναι η υπογείωση,
1: ναι,
0: και άμα δεν σε πατήσει κανείς, κράκ, κόβεις προς τα πάνω και...
1: Αυτό,
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Ωραίο είναι και εκεί.
1: Πριν μερικά χρόνια υπήρχε ένα άλλο καλύτερο.
0: Α.
1: Πιο πριν από αυτό που λες τώρα που περιγράφεις, υπήρχε ένα άλλο καλύτερο που ήταν εντελώς 90 μοίρες.
0: Α. Δηλαδή, αυτό δεν το θυμάμαι.
1: Όπως πήγαινες σε εκείνο το ύψος της Θέρμης, είχε κάτι κίτρινα κάγκελα. Έχει κάτι κίτρινα κάγκελα από μια γέφυρα, τέλος
0: πάντων.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Αμέσως πατούσαμε φρένο από τα 90 στα 0.
0: Ναι.
1: Κάναμε δεξιά, χωματόδρομος, αριστερά.
0: Ναι.
1: Και βγαίναμε.
0: Α, μπράβο,
1: σε εκεί.
0: Ναι.
1: Τι έγινε? Αυτό ήταν ακόμα καλύτερο.
0: Εκείνο τι
1: έγινε? Όμως το κλείσαν δυστυχώς.
0: Α, μ' άρεσε.
1: Ναι, εκείνο τα...
0: Γιατί σας το κάνανε αυτό?
1: Έλατε.
0: Πιο ωραίο ήταν,
1: ναι,
0: να,
1: ναι,
0: πηγαίνεις με 90-110 στη Μουδανιών, ξαφνικά φρένα ο άλλος, κόκαλο να πούμε, και να κόβει μέσα. Τι ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Άνθρωποι δεν ξέρω πότε θα γίνουμε. Αυτή την απάντηση δεν την έχω. Είναι ένα μόνιμο ερώτημα, αλλά εντάξει, ποιος δίνει σημασία. Κάποια στιγμή θα πριτανεύσει η λογική. Προς το παρόν μείνετε σε αυτό που συμβαίνει και όχι σε αυτό που θα θέλαμε να συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε δεύτερο περιστατικό, αν μετράω καλά, μια πολλαπλή δηλαδή ανεβαίνοντας στη Λαγκαδά αμέσως μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης και πριν φτάσετε στο Τιτάν. Αυτό το γεωταχείο που σας περιέγραφε ο Χρήστος στη Μουδανιών με κατεύθυνση Χαλκιδική στο ύψος της Θέρμης που απογειώθηκε, έφυγε από τη Μουδανιών και βρέθηκε στον παράδρομο ξάπλα.
1: Δεν φαίνεται, μη σταματάτε. Δεν φαίνεται. Α, αν είστε στη Μουδανιών, δεν φαίνεται, δεν το βλέπετε.
0: Αν θέλετε να το δείτε, ναι και καλά, να μπείτε στο arthes.gr.
1: Ναι. Πιο ασφαλές.
0: Το λέμε με την έννοια, μήπως σφιχτεί κάποιος βλέποντας μια κατάσταση και συμμαζευτεί. Αλλιώς τι να δεις τώρα, ένα σμπαραλιασμένο αυτοκίνητο από τροχαίο. Λέμε μήπως προς γνώση και συμμόρφωση.
2: Πρόγραμμα
0: καμία.
2: Ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Μόνο εσύ, μόνο εσύ.
4: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείλει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στο χώρο έναντι του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Μέγας χορηγός Regio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
5: Μάρκτ. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Gooddeals.gr. Γιατί το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να πας μακριά. Το Λάκκουα στο Μελισσοχώρι είναι η καλοκαιρινή απόδραση που έψαχνες. Πισίνα, ξαπλώστρα, ομπρέλα, δροσερός καφές, παγωμένη μπύρα ή απολαυστικό κοκτέιλ. Σε ένα χώρο που θα θέλεις να επισκέπτεσαι ξανά και ξανά. Gooddeals.gr. Τα καλύτερα στην καλύτερη τιμή.
7: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
8: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.
9: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: κάνω, μαλώνω τους θερμιώτες, τι να κάνω. Και παίρνει μπάλα και τους πανοραμίτες, γιατί κατεβαίνουν μέσω θέρμης και μου σκάνε όλοι πάνε στο, μου δανειώνει εκεί. Ναι, βέβαια θα μου πεις, όπως λέει και ο Θοδωρής, στο δήμαρχο να τα πεις αυτά, που έκανε κεντρικό δρόμο το ρέμα. Ελάτε παιδιά τώρα, δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Σιγά, δηλαδή έχετε πετύχει ποτέ στην Ελλάδα σε κάποιο σημείο ρέμα που να έχει μετατραπεί σε δρόμο? Όχι, πείτε μου ένα σημείο. Γιατί είστε βουτυγμένοι στην υπερβολή. Δηλαδή λέτε πράγματα ώρες-ώρες, τα οποία είναι στην καλύτερη περίπτωση εφάνταστα. Θυμάστε πουθενά να έχει μετατραπεί σε δρόμο ρέμα? Ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα. Πόσο μάλλον εδώ, μέσα στα πόδια μας, στη θέρμη. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε? Πα. Πιπέρι στο στόμα. Πιπέρι.
1: Στην πρωινή μας παρέα μαζί συνοδοιπόροι η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ. Η απάντηση στην εξωτερική θερμομόνωση. Με 5 πιστοποιημένα συστήματα εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος θέρμανσης και ψύξης, απολαμβάνεις θερμική άνεση μέσα στο σπίτι και ανεβάζεις την εμπορική αξία του ακίνητου σου. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ, με την εγγύηση ποιότητας της Ιζωμάτ. Και αν θες το καλύτερο, Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Είσαι ο τρίτος, τέταρτος που μου το λέει σήμερα. Με έχετε παρεξηγήσει. Πολύ στο γαλλικό λέει το ρίξε σήμερα λόγω μεταγραφών ΠΑΟΚ. Αδερφέ, πονάνε τα μυαλά μας να ούμε. ΠΑΟΚ, αλλά όχι και έτσι δηλαδή. Εμείς είμαστε μεγαλωμένοι με γαλλικά και πιάνο. Δηλαδή το μυαλό σου πήγε στις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Αντί να σκεφτείς πώς έχει μεγαλώσει, σε τι περιβάλλον και με τι ανατροφή αυτός που ακούς τόσα χρόνια. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τα γαλλικά είναι σχεδόν μητρική μου γλώσσα. Το πιάνο, εγώ το εφήβρα. Και πήγες και σκέφτηκες ότι όλο αυτό συμβαίνει λόγω μεταγραφών ΠΑΟΚ. Δηλαδή, θα με αναγκάσει τώρα να αποκαταστήσω την τάξη, θα μεταδώσω. Στα αγγλικά το ίδιο. Βέβαια. Και τώρα δεν με λες να είναι καλή αυτή που πήραμε.

Αυτή η αναστάτωση που βλέπεις εκεί πέριξ της αερογέφυρας Σταυρούπολης προκύπτει από μια πολλαπλή, τεσσάρων δηλαδή, η οποία έγινε στην άνοδο, περνώντας αυτοί που ανεβαίνουν την αερογέφυρα της Σταυρούπολης, συνεχίζοντας επάνω για να φύγουν προς Τιτάν και Δερβαίνη. Είναι εκεί το γνωστό σημείο, ξέρετε, που όλο και κάτι γίνεται. Να... ένα καφέ να πάρω, ρε φιλαράκι, δύο λεπτά να μου πώς κάνεις έτσι. Και να εσύ το βάλεις πιο μέσα, ο άλλος το βάλε πιο έξω. Να ένα διπλό, να ένα μονό, να ένα μισάρι. Να θα πεταχτεί κανείς ξαφνικά στη μέση του δρόμου. Να κάποιοι που του δώσαν μια για να βγει ανηφόρα, ο πρώτος φρέναρε. Να οι άλλοι σταμάτησαν από πίσω. Τώρα τι άκρη να βγάλεις. Είναι μόνο να μαλλιάζει η γλώσσα σου και τζάμπα να τα λες. Εδώ προηγουμένως δεν λέγαμε Γκουτζαμανάν μουδανιών και είναι σουρωτήρι Φίρδιν μίγδιν, όποιος θέλει βγαίνει, όποιος θέλει μπαίνει, από όπου θέλεις μπαίνεις, από όπου θέλεις βγαίνεις, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Αφού λοιπόν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει στη Μουδανιών, γιατί να μην κάνει και στη Λαγκάδα. Το ίδιο πράγμα είναι. Δύο λεπτά ρε φιλαράκι ένα καφέ, ένα λεπτό ρε φιλαράκι μια τυρόπιτα, μπες βγες, μονά διπλά τριπλά, πάρε μια καραμπόλα. Εντάξει, στα κανονικά μας είμαστε παιδιά, δεν, εμένα δεν μου κάνει καμιά εντύπωση, με τα μυαλά που πάμε τέτοια αποτελέσματα θα έχουμε. Έπεσε κανείς από τα σύννεφα, δεν έχει κιόλας δηλαδή.

Κέρι, γεια σου Κώστα μου, καλή σου μέρα. Εντάξει παιδί μου, άμα δεν το έχεις το γαλλικό είναι μια ταλαιπωρία. Αλλά ακόμη και αν δεν την κατέχεις τη γλώσσα, είναι πάρα πολύ ευχάριστη να την ακούς. Και άκου, κάτι θα σου μείνει στο τέλος. Πλειολόγος τώρα, έτσι, να πω ότι ήταν και καμιά εύκολη. Εδώ τα μισά γράμματα δεν τα διαβάζουν. Το κάνουν και γράφουν γράμματα χωρίς να τα διαβάζουν. Φοβερή, άνα βγάλεις άκρη. Έχει κάτι απορίες εντωμεταξύ ο Πάνος. Με 120 δολάρια το βαρέλι, 2,15 το πετρέλαιο. Με 85 λεπτά πάλι 2,15. Με 85 δολάρια πάλι 2,15. Εν τω μεταξύ ψάχνει και μια μείωση η οποία είναι σε ισχύ. Δεν την είδε. Μήπως να βάλω γυαλιά μου, λέει. Κοίταξε, μερικές μειώσεις χάνονται και στη διαδρομή, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή κάνεις μια μείωση, έρχεται μια αύξηση από την άλλη, πάει μείωση. Μετά πας να κάνεις μια μείωση ακόμη, έρχεται μια άλλη αύξηση. Τάκ! Πάει και η δεύτερη μείωση. Αλλά πώς το σκέφτεσαι σε αυτήν την περίπτωση, γιατί εσύ είσαι κακοπροαίρετος, μάτια βγάζεις. Έπρεπε να το σκεφτείς ως εξής. Φαντάζεσαι να μην ήταν και αυτές οι μειώσεις, πού θα πήγαιναν οι αυξήσεις. Βέβαια, έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά τέτοιοι είστε, που θα έλεγε και ο σύντροφος Κουτσούμπας. Πάντως αυτό το καταπληκτικό, ρε παιδί μου, με 120 και με 85 μέσες άκρες να είναι ίδια η τιμή. Αλλά τέλος πάντων, πού να μας κόψει και εμάς με 5 κολυβογράμματα που μάθαμε. Είμαστε τώρα για να λαμβάνουμε μέρος σε τέτοιες συζητήσεις. Αυτά είναι για σπουδές.

Πάντως για 85 δολάρια το βαρέλι μπορεί να σου έρχεται ακριβά, αλλά σκέψου ότι για 120 είναι φτηνά. Ε, ναι. Βέβαια.

Με ενημερώνει ο φίλος μου Δημήτρης ότι οι μειώσεις στην Αγγλία θα φανούν από Τετάρτη. Σήμερα τι έχουμε, Τρίτη? Από Τετάρτη. Δεν ξέρω αν έχει διευκρινιστεί ποια Τετάρτη, γιατί έχει και αρκετές ακόμη μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αλλά τέλος πάντων από Τετάρτη. Μπορεί δεν βλέπετε το ότι ανεβήκατε επίπεδο εσείς με τα πετρέλαια, που ήσασταν σαν κάτι φτωχοί συγγενείς που πληρώναμε εμείς, ξέρω εγώ, 2 ευρώ για την αμόλυβη, πληρώνατε εσείς 1,5. Δεν τρεπόσασταν που πληρώνατε 1,5. Δηλαδή να σας βλέπει ο κόσμος να πηγαίνετε να αγοράζετε πετρελαίου, λες και είστε τίποτα φτωχοί και δεν έχετε να βάλετε καύσιμο. Επιτέλους εξισωθήκατε. Και αντί να πετάτε τη σκούφια σας, κάθεστε και γκρινιάζετε. Τι άνθρωποι είστε. Θέλει κάποιος να σας αναβαθμίσει και δεν μπορεί.

0: Θα εκφωνήσει η Ελένη Ποιμενίδου και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Αν έχετε μπερδέψει μέρες και νύχτες λόγω της περιόδου και πηγαίνετε με κεκτημένη ταχύτητα χωρίς πολύ να δίνετε σημασία ή να καταλαβαίνετε, είναι Τρίτη σήμερα, 4 Αυγούστου. Φουλ καλοκαίρι, Ελλάδα και χαμός. Κόσμος μπαίνει, κόσμος.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: AutoCars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Αύγουστος
6: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
5: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρεξ αμπουάν μόνο 2,99.
6: Μέχρι την Τετάρτη.

0: κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
1: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
0: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινός παλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν βρίσκεσαι.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Auto Vision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Μέχρι και τους 36 βαθμούς τοπικά θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία. Η μέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και τους ανέμους μεταβλητούς 2 έως 3 μποφόρ. Παρόμοιο το σκηνικό και στην Θεσσαλονίκη, ο καιρός ηλιόλουστος, οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία μέχρι και 35 βαθμούς.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Στο ιχθυοπολείο Ψαράς, το ψάρι πρωταγωνιστεί σε όλες του τις μορφές. Ψητό, αχνιστό, τηγανιτό, αλλά και ομό. Στο Ψαρά επιλέγεις. Για το σπίτι ή για να το απολαύσεις στο εστιατόριό μας, στη φυσερία μας, με ιδιαίτερα πιάτα όπως οι ομές κοπές, σασίμι ταρτάρ καρπάσιο, αλλά και τα ψητά ψάρια. Από τους πρώτους που ξεκίνησαν την ορίμανση ψαριών, φέρνουμε τη μέγιστη γεύση κάθε ψαριού. Ψαράς, Μητροπολίτου Γεναδίου 7, Θεσσαλονίκη.
3: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%.

0: 100%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
1: Μαράτσι. Ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο showroom

0: www.showroom.gr.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: www.gooddeals.gr. Οι καλύτερες υπηρεσίες της πόλης με ένα κλικ και έκπτωση 50% και στο αυτοκίνητο. Αποκτήστε μόλις με 29 από 70 ευρώ για μικρό σέρβις όλων των τύπων γιοταχή αυτοκινήτων ή με 89 από 180 ευρώ για ένα μεγάλο σέρβις όλων των τύπων γιοταχή αυτοκινήτων από τους έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς της Auto Service Κατσιόλας στο κέντρο της πόλης. Δείτε όλες τις προσφορές με ένα κλικ στο www.gooddeals.gr.
4: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
5: Καλή σας μέρα. Καλό καλοκαίρι με Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι 3η 4η

Καλό ερώτημα. Ολοκληρώθηκαν οι διατυπώσεις εκεί στην τετραπλή ανεβαίνοντας Δερβαίνη.

άλλο που απογειώθηκε στη Μουδανιό και έφυγε στον παράδρομο. Στον παράδρομο ήταν. Και εκεί δεν προέκυψε κυκλοφοριακό ζήτημα. Τους ξένους να προσέχετε. Είναι μερικοί που είναι, για να είναι. Έρχονται και εδώ, βλέπουν και μερικούς από εμάς πώς πηγαίνουμε. Και σου λέει, α, μια χαρά. Εντός έδρας. Και εδώ έτσι το έχουν. Και γίνονται χειρότεροι. Εν τω μεταξύ, είναι και μερικοί ρε παιδί μου με τις φορτωτικές, γιατί κοροϊδεύω τους δικούς μας που έχουν αγοράσει ένα γιοταχή και το έχουν κάνει φορτηγό. Φορτηγό, μινιβάν, ανατρεπόμενο, νταλίκα, τέλος πάντων όπως τους βολεύει. Φορτώνουν στο πλάι, από πάνω, από πίσω. Σε άκουσα, καλό δρόμο. Και βλέπω και κάτι ξένους. Τώρα προηγουμένως μου έστειλε μια φωτογραφία ένας φίλος. Δεν μου γράφει και το μικρό του. Λέει, κοίτα Σέρβος. Είχε, εκτός από το τι βάζει μέσα και πίσω, και μια μπαγαζιέρα από πάνω, η οποία προφανώς δεν επαρκούσε. Και πάρει και δίπλα στη μπαγαζιέρα με ημάντες. Βέβαια. Καλά, για μπερσεύει και λίγο τώρα από το αμάξωμα, δεν χάθηκε ο κόσμος.

Να, κάτι τέτοιο περνάνε και μετά λέμε πώς βρέθηκαν αυτά μες στον δρόμο, πώς βρέθηκαν τα άλλα μες στον δρόμο, πώς βρέθηκαν τα παράλα. Όταν δείτε κανέναν έτσι να προπορεύετε, κρατήστε απόσταση, γιατί δεν ξέρεις τι θα απογειωθεί και θα έρθει κατά σένα.

καταστάσεις που λέτε ξεκίνησε για ηγουμενίτσα, φαντάζομαι, για πολυήμερες διακοπές, έτσι. Δεν φαντάζομαι να είναι για τίποτα άλλο. Μη σε ζηλέψουμε αδίκως.

0: Πού γυρνάτε, κύριε Διαμαντόπουλε, για να έχουμε καλό ερώτημα. Καλημέρα σας κιόλας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ στο φιλοκρατή που πηγαίνει στην περιοχή, δυτικά δηλαδή, και η Ελλάδα, καλές διακοπές και με το καλό να είναι και αρκετές μέρες, όσες δεν θα βαρεθεί και να έχει λεφτά να μπορεί να τα ξοδέψει, λογικά βέβαια, στα πλαίσια των δυνατοτήτων και της εποχής του καθενός, και λίγο παραπάνω, έτσι ώστε όταν θα γυρίσει με το καλό να πει αμάρε παιδί μου, λίγο ξέφυγα, αλλά χαλάλι του. Να ευχηθώ αραιότητα ανάλογη με το τι επιθυμεί, αν επιθυμεί δηλαδή παρέες και γνωριμίες ή θέλει να ησυχάσει, και επίσης διαλό να μην έχει αέριδες πολλούς και δεν μπορεί να μπει στη θάλασσα. Νομίζω ότι αυτές πρέπει να είναι οι ευχές για όσους φεύγουν για λίγες μέρες και δεν έχουν δικό του μέρος, δικό τους μέρος, να πάνε να την αράξουν για λίγες μέρες. Όσοι έχουν δικό τους μέρος νομίζω ότι ξέρουν τα κόλπα και τα τερτύπια. Κατεβαίνω από το Πλαγιάρι, η πόλη φαίνεται θολή, ο θερμαϊκός ήρεμος, άπνοια 22 με 24 βαθμούς, αναλόγως, και μια σχετική υγρασία, εντάξει, καλουτσική. Είχαμε μέρες που δεν είχαμε βροχούλες, άρα είναι σταθερά ο καιρός, αυγουστιάτικος, ωραίος, ενώ η μέρα, όπως έχετε διαπιστώσει, έχει μικρύνει λίγο, ξημερώνει λίγο πιο αργά και βιάζεται να πέσει ο ήλιος κατά τις 8.30-9 παρά. Επομένως, καλημέρα. Σήμερα θα κάνουμε το εξής. Θα πιαστούμε από τα ψηλά της πόλης. Θα εγκαταλείψω το στούντιο στην ώρα της εκπομπής μου και θα πιάσω την μπάρλα με το Σίμω. Μια κουβέντα με το Σίμω. Από τα ψηλά. Ο Σίμος είναι ο Σίμος Δανιλίδης, ο δήμαρχος Απόλεως Σικιών, και θα δούμε λίγο, σας πούμε μια καλημέρα από το Επταπύργιο, την Περιφερειακή, και μετά τον Άγιο Παύλο, δηλαδή το θεατράκι εκεί, σε συνδυασμό με κανένα δυο άλλα πραγματάκια. Επίσης έχω φροντίσει, έχω μια πλατφόρμα με καρπούζια σε καλή τιμή, ψάχνω να βρω μέρος που θα μπορέσω να διαθέσω τα καρπούζια σαν παραγωγός. Και τι άλλο να σου πω, κύριε Σάκη, και μια καλημέρα, ο Κωνσταντίνος έχει αναλάβει το τμήμα της πόλης, να δούμε πώς ξυπνάμε μέσα στο κέντρο, γιατί η κατάσταση επικρατεί νωρίς το πρωί στο κέντρο. Θα ακούσουμε τον Κώστα σε λίγο από τα κεντρικά της κεντρικές οδούς, δηλαδή Τσιμισκή, Μητροπόλεως, Παύλου Μελά.
0: Καλά έκανες και Σοφίας, του άλλαξες το ρεπορτάζ.
1: Θα μας δώσει χρώμα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Καλά, επίσης, καλά έκανες.
1: Μπορείτε να μας δώσετε χρώμα από την περιφέρεια, γιατί ευχόμαστε να είστε στην περιφέρεια, και μάλιστα εκεί όπου ο ευεργετικός αέρας της θάλασσας σας κάνει το πρωί να λέτε «Ωρε παιδιά, τι ωραία που είναι». Τι ωραία που είναι. Επομένως, καλημέρα σας. Ναι, κύριε Μόση.
0: Καλά έκανες και του άλλαξε ρεπορτάζ, γιατί χθες με τα ψάρια μάπα το καρπούζι. Τον στέλνει για ψάρια, φέρνει ψωμί. Δηλαδή, φοβερό πράγμα. Άρα κέντρο, εκεί, έργα, λακκούβες.
1: Επομένως, αγαπητοί μου φίλοι, εγώ θα έλεγα να μας μεταφέρετε, εμείς θα σας δώσουμε τη Θεσσαλονίκη που αυτές τις μέρες φοράει τα καλοκαιρινά της, κυκλοφορεί με σορτσάκι, δηλαδή να φαίνονται ελαφρώς οι γλωτοί από πίσω, ένα βαθύ ντεκολτέ και πλάτες ανοιχτές, διότι αλλιώς δεν βγαίνει. Στα μεσημέρια έχει 34, 35, 32, αναλόγως. Έτσι είμαστε στη ζώνη, κυκλοφορούμε με ελαφρύ ντύσιμο, οι γυναίκες, εμείς οι άντρες είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, πιο συμμαζεμένοι και πιο αυτό. Λοιπόν, κύριε Σάκη, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος στην Ελλάδα να πάνε περί μισό καρπούζι? Τι χάλι είναι αυτό?
0: Και λιγότερο.
1: Θα πλέκτε της προσπάθειας να καταγράψουμε τις καταναλωτικές συνήθειες, καθώς αυτές, όπως βλέπουμε, στρίβουν αριστερά-δεξιά, κινούνται δηλαδή σε διαφορετικό επίπεδο, εξυπηρετώντας σύγχρονες ανάγκες. Θέλω να μου πείτε, παρακαλώ, αν είναι δυνατόν Έλληνα σήμερα να αγοράζει μισό καρπούζι. Θα μου πείτε, είναι πολύ μεγάλα τα καρπούζια. 6 κιλά, 7 κιλά, 8, έκοψα έχθες ένα, ακούστε έκφραση, έκοψα, είναι θέλει και μεγάλο μαχαίρι, κρακ, κρακ, και να, στο τέλος να σπάει το καρπούζι για να φαίνεται ότι είναι όριμο. Έκοψα ένα καρπούζι, γιατί δεν σηκωνόταν, παιδί, πήγα να το βάλω πάνω στον μπάγκο, δεν σηκωνόταν. Φέτος έχουμε πάρα πολύ καρπούζι, αγοράζουμε μισό καρπούζι, δηλαδή τώρα ένα τέταρτο λες και είσαι Γερμανός ή Δανός, ξέρω εγώ τι να πω. Είναι δυνατόν. Και επίσης πρέπει να μου υποδείξεις ένα σημείο, έχω μια πλατφόρμα, πρέπει να τη δώσουμε, τιμές δεν έχει καλές, παιδευτήκαμε να κάνουμε καρπούζια και φράγκο δεν βγάζουμε. Χρειαζόμαστε σημεία πώλησης καρπουζοπεπόνια στην πόλη. Έχουν ξαφανιστεί λόγω των αστυνομικών μέτρων. Άμα ακούσετε τον κύριο Μόσχη θα αρχίσει να λέει και τι θέλεις να σταματάς στη Παπανδρέου. Δεν είχε μια πάρα πολύ ωραία πλατφόρμα.
0: Και στην Καραμαλή.
1: Στο παλιό θυμάσαι.
0: Και στην Καραμαλή.
1: Και στην Καραμαλή. Πάει. Στην Καραμαλή μπήκε στο στενό. Εγώ ετούμε χώρο για να εξυπηρετήσουμε τους παραγωγούς. Μιλάω πάντοτε για τους παραγωγούς.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Θες να κλείσουμε...
1: Καλά, μισό καρπούζι, ρε.
0: Ναι, μου λες, θέλεις να κλείσουμε...
1: Τι φτώχεια είναι αυτή, με Μητσοτάκη, τι φτώχεια είναι αυτή. Παρακαλώ.
0: Δεν μου λες, θες να κλείσουμε καμιά λωρίδα από λεωφόρο ή να κάνουμε καμιά εσοχή για παρκίδα.
1: Θα δημιουργήσουμε θέση ώστε να μπορούν παραγωγοί, συνεισφέροντας ελαφρώς σε κάτι, αλλά να ξέρουμε ότι είναι παραγωγή, θα πουλάνε καρπούζια. Γιατί?
0: Καλά.
1: Βγήκε ψήρα στο γιακά. Τώρα, εντάξει, οκ, βάλε βλεφαρίδες κι εσύ σε λίγο.
0: Κάνε μας την χάρη, παρακαλώ, πρωί-πρωί, που θέλω να σου κλείσουμε και μια λωρίδα για να πουλάς καρπούζια.
1: Δεν τις βλέπεις, ρεσάκι, τι κάνουν. Έχουν τα αποτρελαθεί τελείως τα μικρά και ξεσυνερίζονται τα μικρά και οι μεγάλες. Τις βλέπεις σαν τις βλεφαρίσκα τις κούπες πάνω στα μάτια να κινούνται δημιουργώντας ρεύματα αέρα. Καλημέρα. Καλό πρωινό.
0: Καλημέρα. Τώρα πώς μου φύγες από τα καρπούζια και πήγες στις βλεφαρίδες. Grab your coat, grab your hat, leave your worries on the doorstep.

0: Δεν μου λέτε, εσείς είστε με τον Διαμαντόπουλο ή με μένα για τη δημιουργία θέσεων πώλησης καρπουζιών πεπονιών? It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Debate. Come on, baby, it's wonderful. Μονομαχία. It's wonderful, I dream of you. Εγώ είμαι εντελώς κατά. Και είμαι εντελώς κατά, όχι γιατί έχω κανένα ζήτημα να υπάρξει εσοχή, παρκίδα για να μπαίνει πλατφόρμα και να απολύεται καρπούζι ή πεπόνι. Το ζήτημά μου είναι τι θα γίνει έξω από την παρκίδα. Δηλαδή το 2 λεπτά ρε φιλαράκι να πάρω ένα καφέ θα γίνει 3 λεπτά ρε φιλαράκι να πάρω ένα καρπούζι. Και αντιλαμβάνεστε ότι αν σταματήσει ο πρώτος και σταματήσει και ο άλλος, μετά ο τρίτος σου λέει πού να του κουβαλάω το καρπούζι μέχρι το αυτοκίνητο, δεν κάνω και ένα διπλό παρκάρισμα. Ναι τώρα, με πέσει το χέρι. Γιατί το καρπούζι, όπως ξέρετε, αν δεν είναι κομμένο στη μέση ή εν τέταρτο, για να είναι καλό, να το ευχαριστηθείς ρε παιδί μου, πρέπει να είναι μπαμπάτσικο. Δηλαδή άμα δεν πιάσει τα 10, 11, 12 κιλά, έχει μεγάλο ρίσκο. Ο Στέφανος λέει, έχουμε παραγωγή, πρέπει να τη στηρίξουμε. Πρέπει να γίνει, να δημιουργηθούν ειδικές θέσεις κεντρικές, στις οποίες να μπορούν οι παραγωγοί να σταθμεύουν και να πουλούν τα καρπούζια τους στην παραγωγή τους. Εσείς τι λέτε? Και ανοίγω και γραμμές.
1: Εγώ πάντως στηρίζω Στέφανο και θα το αιτιολογήσω. Εκτός του ότι έχουμε πολύ μεγάλη και πάρα πολύ καλή και ποιοτική παραγωγή καρπούζια πεπόνια, θα βοηθήσουμε, θα γίνουν αυτές οι παρκίδες σε σημεία της πόλης που δεν έχουν τόσο κίνηση. Δεν θα τα κάνουμε κεντρικά, αλλά σε σημεία που είναι κέντρο από κέντρο.
0: Βοήθαμε λίγο να καταλάβω, κεντρικό που δεν έχει κίνηση.
1: Θα σου πω, πάρ' τη γραμμή και θα σου εξηγήσω.
0: Για εξήγησέ μου, πολύ με ενδιαφέρει αυτό το κεντρικό που δεν έχει κίνηση, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Βασίλης από Γενιτσά είμαι.
0: Γεια σου Βασίλη.
2: Είναι καλά.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά στον δρόμο. Μια που μιλάτε για τα καρπούζια για τους παραγωγούς, επειδή τυχαίνει να είμαστε και εμείς παραγωγοί και έχουμε νεκταρίνια,
0: ναι,
2: τα οποία φέτος είναι στον αδύρ και τιμές και στα αντίθετα δεν τα παίρνουν οι εμπόροι.
0: Δεν πάει καλά η παραγωγή?
2: Η παραγωγή πάει καλά, έχει παραγωγή,
0: ναι,
2: αλλά οι τιμές είναι πολύ χαμηλές και δεν υπάρχει ζήτηση του προϊόντος από τους εμπόρους.
0: Γιατί?
2: Και μένουν πάνω στα δέντρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Τι, κόψαμε να τρώμε νεκταρίνη? Όλοι με ένα νεκταρίνη στο χέρι είναι.
2: Αν είναι εύκολο έτσι να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, τι τιμές υπάρχουν εκεί στη Θεσσαλονίκη, στα μαγαζιά, να ξέρουμε λίγο την εικόνα. Γιατί οι τιμές είναι εξαιρετικές.
0: Ναι. Κοίταξε, κάτι προσφορές που βλέπω στα σούπερ μάρκετ τελευταία είναι γύρω στο 1,5, 1,60.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Είσαι η παλιά μου αγάπη Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 23 253 00 408
5: και 69-44-62-13-68.
6: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
9: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 23 21 0 74 115 και 69 32 563 987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Χώρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 23 21 0 74 115 και 69 32 563 987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
10: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Live it. Feel it.
11: Χρώματα. Χρώματα. Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Ξέρεις,
1: εννοείται.
0: Ναι, πουλάς και μούρι.
1: Βάζεις και το αυτί, ακούς, τι κάνεις.
0: Ναι, ότι σου μιλάει τάχα. Ξέρεις, όλη η δική, τα κατούκα το καρπούζι, τα κατούκα. Σε βλέπει και αυτός που το πουλάει, τα κατούκα, τα κατούκα. Σου λέει ότι το φέρω μια στο κεφάλι τώρα, τα κατούκα. Κάνει ότι ξέρει και όλα. Αυτό. Βέβαια. Παρακαλώ. Καλημέρα.
13: Εθινά είμαι. Γεια σου. Γεια σου, μάνα Θεσσαλονίκη. Έρχομαι να σε δω. Τάκη,
0: ορίστε.
13: Όχι για τα καρπούζια, στο Καστανά πρόχωμα εκεί είναι. Βγάζουν και κάνουν και γιορτή πανηγύρι 10-11 Ιουλίου πριν τον Προφητηλιά.
0: Ναι, έκαναν ήδη.
13: Θυμάμαι παλιά, ξαδέλφου μου, ανιψιού μου γυναίκα, βάζανε πολλά καρπούζια και τα πουλούσαν μπροστά από την Αγία Βαρβάρα στην Τούμπα.
0: Μάλιστα.
13: Καρπουζάρες μεγάλες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Εκεί έχει. Ακόμη.
1: Καρπουζάρες.
0: Ναι, ναι, έχει. Έχει. Έχει τρία τουλάχιστον σημεία πώλησης στη Λαμπράκη. Στο στυλ που λέει ο Στέφανος. Παρακαλώ.
14: Καλημέρα.
13: Εγώ θέλω να πω ότι πλέον τα καρπούζια ο κόσμος τα παίρνει μισά-μισά γιατί δεν έχει χώρο στο ψυγείο.
0: Πείτε τα, κυρία μου, γιατί κάποιοι μπορεί να πιστέψουν ότι είμαστε τίποτα φτωχοί. Και...
13: όχι, όχι, δεν το κάνουμε λόγω φτώχειας, το κάνουμε λόγω χωρητικότητας. Άλλωστε ένα καρπούζι 8 κιλά κομμένο στη μέση, θα πάει 2 μέρες. Οπότε ο άλλος παίρνει κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα μισό. Λόγω χώρου στο ψυγείο, γιατί τώρα τα ψυγεία αυτά που, που έχουμε είναι μισά πάνω, μισά κάτω κατάψυξη, οπότε δεν έχει χώρο.
0: Ναι. Και είναι οπότε... και συνέχεια φρέσκο.
13: Ακριβώς. Οπότε πού να το κόψει ο άλλος.
0: Οκτάρια να μην παίρνετε, μικρά είναι.
13: Μικρά δεν νομίζω να υπάρχουν μικρά. Τα καλά τα καρπούζια, ας πούμε, είναι πάνω από 14-15 κιλά.
0: Εντάξει, δεν λέμε τώρα να φτάσετε σε τέτοια, να πρέπει να τα δηλώνεις και στο ε9, αλλά ένα δεκάρι, εντεκάρι, δωδεκάρι νομίζω είναι πιο σίγουρο.
13: Δεν θα το έλεγα, γιατί ξέρω, έχω πείρα. Από εκεί και ύστερα, στο πανόραμα που είπε ο κύριος για την τέτοια, συμφωνώ μαζί σας, αν βάλουμε παρκίδα εκεί πέρα. Αυτό που είπατε ότι θα φτάνει η ουρά μέχρι το Χαριλάο και μέχρι το Χορτιάτι ισχύει, να το ξέρετε.
0: Ναι, ναι, είναι βέβαιο 100%.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Σας. Αφήστε τώρα τον Καλτσά. Ο Καλτσάς είναι... τον είπαμε τις προάλλες να βάλει ένα ποτήρι νερό και έψαχνε που είναι η βρύση. Όλα τα θέλει στο χέρι, δεν θέλει να κουνηθεί, να κάνει τίποτα. Το μόνο που ξέρει είναι να παίζει μουσική.
1: Μισό λεπτάκι. Ο κεντρικός του πανοράματος έχει χώρο για πάρκινγκ. Μια χαρά μπαίνουν εκεί πέρα.
0: Πού έχετε βρε χώρο για πάρκινγκ στο
1: πανόραμα? Προς το κεντρικό του πανοράματος, σου λέω. Τώρα. Έχουμε δεξιά, έχουμε 50 θέσεις.
0: Και σιγά μην πάρετε τίποτα. Μαλλιοβράση γίνεται εκεί όταν είστε όλοι μαζεμένοι. Τα καρπούζια και τα νεκταρίνια σας
1: μάλλον. Για τώρα λέω. Άστο Σεπτέμβρη θα δούμε.
0: Να κάτσετε καλά. Δεν είμαστε για τέτοια. Εδώ κοιτάμε να αλλάξουμε πρακτική, να αλλάξουμε συνήθειες και να φτάσουμε στο σημείο κάποια στιγμή να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και εσείς θέλετε να ανοίξουμε καινούργιες πληγές? Δεν είμαστε καλά. Άκουσε εκεί.

0: Χρήστο.
1: Όχι εδώ ο δικός μου ο Καλτσάς, ένας ακροατής που βλέπω σε μήνυμα. Αυτά τα λες μόνο σε εμάς ή τα λες και μπροστά στη γυναίκα σου? Γιατί ξέρω κάτι μάγκες που πηγαίνουν στο καφενείο και λένε ρε, στο σπίτι. Και μετά γυρίζουν στο σπίτι και

0: Πού έφτασες, Καλαμαριά?
1: Λοιπόν, καλημέρα. Φίνικα. Μπαίνω τώρα στην περιοχή του Φίνικα. Θέλω λίγο να υποστηρίξω την αγορά καρπουζιού από τις πλατφόρμες. Και όταν λέω πλατφόρμες, εννοώ παραγωγούς και βέβαια λαϊκές. Ας μην βγάλουν λεφτά από τα νεκταρίνια, τα πεπόνια και τα καρπούζια το Lidl, το ΑΒ, το My Market, ο Μασούτης και οι υπόλοιποι. Βγάζουν λεφτά, έχουν πλακώσει όλοι οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι είναι εκεί μέσα. Ας πάρουν καρπούζια αυτοί από να τα κουβαλά στα σπίτια τους. Λοιπόν, χρειαζόμαστε χώρο. Ακούσατε τι είπε ο ακροατής από την περιφέρεια σε ό,τι αφορά τα νεκταρίνια. Τα νεκταρίνια φέτος είναι καταπληκτικά. Όταν λέμε καταπληκτικά, καταπληκτικά. Μην τρώτε μπανάνες, πετάξτε τες. Θα μου πεις, έχουμε πολλά φρούτα τώρα, ροδάκινο, νεκταρίνι, σου μιλάω για τέλειο. Και καρπούζι βέβαια σε πολύ καλές τιμές. Πάρτε ένα ολόκληρο καρπούζι, προσέξτε τώρα. Δύο είναι οι λόγοι που αγοράζουμε, δεν είμαστε τόσο φτωχοί και τα καρπούζια μας είναι, δόξα τω Θεώ, σχετικά σε καλές τιμές. Πρώτα απ' όλα, η χωρητικότητα στο ψυγείο και δεύτερον έχουν μικρή νησάκι οι οικογένειες. Παλιότερα περνούσε το τρακτέρι πλατφόρμα το Ντάτσουν από τις γειτονιές και παίρναμε 3-4 καρπούζια και 2-3 πεπόνια, τα βάζαμε στο υπόγειο, έμεναν δροσερά, πήγαιναν 10 μέρες. Αλλά ήμασταν μεγάλες οικογένειες. Τώρα έχει γεμίσει ο τόπος με οικογένειες με 1,5, 2 και 2,5. Επομένως το καρπούζι δεν φτουράει τόσο εύκολα. Αυτός είναι ο λόγος και η οικονομία στο ψυγείο, η οποία είναι λογική. Παρ' όλα αυτά όμως, πάρτε καρπούζι από τις πλατφόρμες. Και τι κάνουμε σήμερα? Εγώ ψάχνω να βρω... Κάτσα να μπω λίγο στον ΚΑΠΑ 12. Σημεία στα οποία οργανωμένα θα μπει μια πλατφορμίτσα να πουλάει ωραίο καρπουζάκι και πεπονάκι και νεκταρίνια. Δικά μας προϊόντα, βεβαιωμένο ότι είναι, με μεγάλη ταμπέλα θα γράφει Γιώργος από τον Καστανά, καρπούζι το κόψα το πρωί. Αλλιώς δεν πρόκειται να μείνει κανένας στην περιφέρεια. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, τότε δυστυχώς θα μαζευτούμε όλοι μαζί σαν τα ποντίκια και θα περιμένουμε Σκοπιανούς σαν και εμάς φτωχοπατήριδες, Βούλγαρους και Ρουμάνους να τη βγάλουν στην Καλλικράτεια. That's all. Μπορεί να ακούγεται κάπως σουρεάλ αυτό, αλλά για σκεφτείτε το λίγο παραπάνω και πέστε μου. Δηλαδή οι καρπούζοι θα πρέπει να παίρνουμε και από τα σούπερ μάρκετ, βρε πάρτε καλά, είναι μια χαρά είναι οι πλατφόρμες. Καλό λοιπόν τον δήμαρχο, κάθε δήμαρχο και ιδιαίτερα στις περιοχές που έχουμε λίγη ανάσα, σε χώρο εννοώ, να δημιουργήσουν χώρους οργανωμένους στους οποίους να μπορούμε να βάλουμε εποχικά προϊόντα. Είναι μερικοί που είναι πολύ βιαστικοί, Ισάκη. Λοιπόν, μόλις βγήκα στον περιφερειακό, από το Φίνικα πέρασα ΚΑΠΑ 12, κάτσα να κλείσω λίγο τους αεραγωγούς, έχουμε δύο μεγάλα φορτηγά στην κατασκευή της παράλληλης οδού ανεβαίνοντας προς δυτικά, τα οποία κουβαλάνε τεράστια φορτηγά, κουβαλάνε σύντριμα, πω από χαμό, σκόνη, καλό κουράγιο στους εργαζόμενους στη flyover. Λοιπόν, πλατφόρμα, Σάκη μου, πλατφόρμα, καρπουζάκι. Βγήκε η ψήρα στο γιακά τώρα και γίναμε όλοι μπορζουαζίες. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πλατφόρμα, δεν το συζητάω. Το θέμα είναι με ποιες προϋποθέσεις. Εννοείται πλατφόρμα συζητητή. Σίγουρα είναι φρεσκοκομμένο. Σίγουρα θα σε προσέξει γιατί θέλει να σε έχει. Και έχεις σχεδόν 100% πιθανότητες να φας καλό καρπούζι. Και φέτος όντως τα καρπούζια είναι καταπληκτικά, δεν το συζητάμε. Συνυπογράφω στα περί άλλων, τα τρώμε και χειμώνα τα άλλα, ρε παιδιά, στην εποχή τους. Καρπούζια, πεπόνια, ροδάκινα, νεκταρίνια. Μην μπαίνετε στη διαδικασία, ασχολείστε με άλλα πράγματα. Αργότερα, όταν χειμωνιάσει. Καλά κάνετε. Εδώ στα δικά μας και στις εποχές. Ένα και κάτι ψηλά στη Λαϊκή Ευόσμου, τα Νεκταρίνια. Πήγε ο Λεωνίδας τώρα. Έχει ωραίο νεκταρίνι. Είναι μερικά σαν κόσμημα, ρε παιδί μου. Μέγεθος, εμφάνιση, γεύση. Είναι εξαιρετικά. Εν τω μεταξύ μπορείς να τα πάρεις και να τα περιμένεις, αλλά να τα καταναλώσεις πιο γρήγορα. Έχεις αυτή την ευκολία με το νεκταρίνι. Το καρπούζι άμα το κόψεις, εκεί είναι. Πρέπει να καταναλωθεί.

0: και σε εσάς.
1: Δες άμα θέλσακι.
0: Τι να κάνω?
1: Δες ένα βιντεάκι που σε έστειλα στο Viber. Από το Βαθύλακο γυρνάω.
0: Ένα βιντεάκι στο Viber από το Βαθύλακο. Θα το βρω, γιατί έχω μια καραβιά μηνύματα τώρα. Έχεις να μου περιγράψεις κάτι?
1: Μπροστά. Φορτηγάκι με καρπούζια. Πάει για πώληση.
0: Α, ωραία. Καλό δεν είναι αυτό?
1: Καλό είναι, εντάξει. Ναι. Αν πουληθούν όλα, καλό είναι. Βέβαια το καρπούζι πρέπει να είναι ακριβό για να βγάλει λεφτά και ο όποιος τύπος.
0: Ακριβό τι εννοείς?
1: Είτε έπορας, είτε... να έχει ρε παιδί μου, να πρέπει να είναι ακριβό. Άμα είναι φτηνά κάποτε που ήταν και τζάμπα τα καρπούζια, τζάμπα κουβάλιμα. Τζάμπα κουβάλιμα. Δεν μένει τίποτα, μόνο το...
0: Δεν σε καταλαβαίνω πώς το προσεγγίζεις. Όλα είναι σχετικά, έχουν να κάνουν με την εποχή. Έχουν να κάνουν με το κόστος παραγωγής, με την ακρίβεια της κάθε εποχής. Όλα πρέπει να τα συνυπολογίσεις.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει, δεν είμαστε... Καλημέρα, δεν είμαστε στην εποχή που τα παίρναμε 5 δραχμές το κιλό και σου δίνει και ένα δώρο. Αλλά το ακριβά, πού το πας το ακριβά δηλαδή, για κάτσε λίγο παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Άμα είναι ακριβώς δεν θα πουληθεί. Κάθε προϊόν έχει την τιμή του.
0: Βέβαια.
2: Δεν χρειάζεται παρκίδες. Θημισκία, Αριστοτέλους, Εγνατία είναι ανίκια στα τα μισά. Ας μπουν με μια πλατφόρμα ο καθένας μέσα, με την ταμιακή τους, με τα πώς τους, να μαζεύουν 5.000 τη μέρα.
0: Φαντάζεσαι?
2: Δεν φαντάζομαι.
0: Και δεν μου λες εγώ που θα σταματάω, γιατί στην Τζιμισκή ξέρεις.
2: Στο πάρκινγκ στην Καρόλου Ντιλ.
0: Στην Τζιμισκή έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση.
2: Στο πάρκινγκ στην Καρόλου Ντιλ. 12 ευρώ η ώρα,
0: ναι.
2: Και μια χαρά.
0: Ναι, δεν είναι λίγο λιγότερο, αλλά...
2: Εντάξει, λέω πάνω.
0: Γιατί ξέρεις, στην Τζιμισκή αν κάνεις πως πατάς φρένο, με το που ανάβει το stop, παίρνεις και κλείσει.
2: Όχι, εντάξει, εννοείται.
0: Ούτε να φρενάρεις, αφήνουν για έτσι. Να μην πέσει τον μπροστινό.
2: Έτσι.
0: Μισό καρπούζι ή ολόκληρο?
2: Ολόκληρο.
0: Ναι. Συγκεκριμένα...
2: Ολόκληρο τρεις μέρες.
0: Ολόκληρο τρεις μέρες. Τι βάρος?
2: Είμαστε στόματα.
0: Πόσοι?
2: Στόματα είμαστε.
0: Πόσα δεν ακούω? Πόσα?
2: 7.
0: 7 στόματα, ναι, οκ. Okay. Συγκεκριμένα από ίδιο παραγωγό, από
2: ναι,
0: ίδιο
2: έχει κάτι επανομήτικα φέτος στη Λαϊκή και καρπούζια και πεπόνια. Πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Και σε τι τιμή έχουν πέσει τώρα?
2: Να σου πω την αλήθεια, επειδή είναι και φίλος αυτός. Ένα καρπούζι 10 κιλο και δύο πεπόνια. Με παίρνει 8-9 ευρώ αναλόγως κάθε πέμπτη.
0: Μια χαρά. Τα χρησιμοποιείς και σαν γεύμα ή...
2: Όχι.
0: Το γεύμα.
2: Το γεύμα εννοείται γεύμα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Ωραία αυτό στη Τζιμισκή για τα ξενίκιαστα. Αλλά που θα σταματήσω εγώ ρε φλαράκι να βρω. 2 λεπτά να πάρω ένα καρπούζι να βρω. Θα μου έρθει καμιά κλίση μόνο που το είπα. Πού να το κάνω κιόλας.

ανακοίνωση. Η ΔΕΙΑ Συνδική σας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθεί διακοπή ιδιοροδότησης στην κοινότητα Σιδεροκάστρου από τη γέφυρα του Σταυρού έως την έξοδο Σιδεροκάστρου και στην περιοχή του Βαρουσίου, λόγω βλάβης επί της οδού Θεσσαλονίκης.

Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε μόδα όπως το έχουν στην Τουρκία, που είναι διάσπαρτοι και πολλούν παντού. Σε χυμό βέβαια, έτσι. Κάνουμε μόδα καμιά καρπουζάδα, καμιά πεπονάδα. Τέλος πάντων, αυτά τα μιξαρισμένα. Μια χαρά εκεί, παγωμένα κιόλας. Καλή μπιζ να ακούγεται. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν βρίθουμε από τουρίστες. Έχουμε βέβαια, δεν είμαστε όπως παλιά που ήμασταν εμείς και εμείς. Αλλά θέλει λίγο παραπάνω το σύστημα για να αξίζει και τον κόπο. Ναι, έχουμε λίγο δρόμο ακόμη, λίγη δουλειά έχουμε για να πεις ότι θα αφήνει, ρε παιδί.

0: βγαίνουμε βόλτα στην Άνω Πόλη. Βλέπουμε τι θα γίνει με τα καρπούζια που θα βάλουμε τις πλατφόρμες για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την πρωτογενή, τον πρωτογενή τομέα, την παραγωγή, τους καλλιεργητές. Και κοιτάμε λίγο στο κέντρο να ρίξουμε καμιά ματιά, να μετρηθούμε πόσοι είμαστε, μείναμε, φύγαμε, πώς ξυπνάει η Θεσσαλονίκη την Τρίτη το πρωί 4 Αυγούστου.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η ώρα αλλάζει.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
5: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
6: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
7: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά.

0: αντιπεθεί με τη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
1: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
0: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
1: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυσιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
0: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυσιώτου.
1: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Για να μην κατοίκον με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
4: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
6: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
7: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
6: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
7: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
6: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
9: Ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο. Σχεδόν όλοι έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Δεν έχουν καταγραφεί μετακινήσεις προς την υπηρετική Ευρώπη, σύμφωνα με πηγές από την Ισπανία. Κυριάκος Μητσοτάκης στο Πολίτικο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, αναφέρει σε άρθρο του ο Πρωθυπουργός. Κλειστός ο περιφερειακός από τις 11 απόψε το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Τετάρτης στο ρεύμα προς τα δυτικά μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικα και Τούμπας λόγω εργασιών για το flyover. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.
10: Ήρθε ο καιρός για δράση στο καζίνο Πόρτο Καράς. Οι μεγάλες κληρώσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου μοιράζουν έως και 6.000 ευρώ συνολικά. Ενώ αν έρχεσαι από απόσταση, λαμβάνεις 20 ευρώ με την επίδειξη απόδειξης καυσίμων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο στο καζίνο Πόρτο Καράς. Το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές κληρώσεις 1.000 ευρώ συνολικά την εβδομάδα, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο η δράση κορυφώνεται με μεγάλες κληρώσεις έως 6.000 ευρώ συνολικά. Και τις Κυριακές η τύχη συνεχίζει να χαμογελά σε δύο τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά.

0: τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ηλιοφάνεια στη Βόρεια Ελλάδα. Για την εξέλιξη περιμένουμε λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία τοπικά στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι και τους 36 βαθμούς. Στους 34 η μέγιστη για την Θεσσαλονίκη, ο καιρός ηλιόλουστος, η άνεμη μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ.
0: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Κατσική σιωτηρή, τσαντιλάκι ερβανίτη, μόνο 11,99 το κιλό. Κρι κρι, οικογενειακά παγωτά, 3 λίτρα, μόνο 7,95. Olivos Ice Tea 500 ml, 1+1 δώρο. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 5 λίτρα, μόνο 34,95. Essex Ultra, υγρό πλυντηρίου, 90 μεζούρες, μόνο 8,49. Και Carotene Oil Intensive Tan, 70 ml, μόνο 3,99. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.smafrodite.gr.
2: Επιστροφή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 και στο δίκτυο rthes.gr. Με την υποστήριξη της Μαράτσι. Κάποιοι ακολουθούν τις τάσεις. Η Μαράτσι τις δημιουργεί. Η ιταλική υπογραφή στο πλακίδιο και τις επιφάνειες με design και καινοτομία σε κάθε συλλογή. Γνωρίστε το Μαράτσι Showroom Ρέντζος, Προφήτη Ηλία 12 στην Πηλαία ή αναζητήστε μας στο maratsipavlashowroom.gr.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινός παλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Καλή σας μέρα και καλό καλοκαίρι. 9:12-13 πρώτα λεπτά, Ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε, είναι σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου.
11: Ανακοίνωση. Η ΔΕΙΑ Συνδική σας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθεί διακοπή ιδεροδότησης στην κοινότητα Σιδεροκάστρου από τη γέφυρα του Σταυρού έως την έξοδο Σιδεροκάστρου και στην περιοχή του Βαρουσίου, λόγω βλάβης επί της οδού Θεσσαλονίκης.

βγάζουν έξω. Και αν ο Πόλη και Νεάπολη Σικές και Άγιος Παύλος και καρπούζια σε πλατφόρμα

μέχρι και στο πρόχωμα θα σας πάμε. Για να δούμε τι γίνεται με την καρπουζοπαραγωγή, η οποία φέτος είναι συγκλονιστική, θα έλεγα.

τα, τα λοιπά. Πάμε, ερχόμαστε, κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει. Βέβαια το μπαίνει έχει ένα θέμα, ειδικά αν είναι το μπάσιμο από τους ευζώνους. Αλλά τέλος πάντων, κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει. Μη χαλάσουμε και την έκφραση. Θέλει λίγη υπομονή παραπάνω, θέλει ένα κουράγιο. Ρίχνεις μερικά γαλλικά, παθαίνεις μια καλή πλάκα, αλλά το έχεις να το θυμάσαι και μετά όταν φτάσεις στο πολυπόθητο μπάνιο, το ευχαριστίασαι και περισσότερο. Βέβαια. Άμα σου λείψει κάτι, αν φτάσεις στο σημείο να αδειμονείς, μετά το ευχαριστίασαι πιο πολύ.

0: Έπιασες τα ψηλά δηλαδή τώρα.
1: Καλημέρα σας και καλό πρωινό από το Επταπύργιο. Από την πλευρά του Επταπυργίου που βλέπει δυτικά, βόρειο-δυτικά, πάνω στις πολεμίστρες και στα προστατευτικά κάμερα, σας εύχομαι καλή ημέρα. Φιλοξενούμενος του Δήμου Σικαιών και του Δημάρχου του Σήμου του Δανιλίδιου, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε σε λίγο, σας εύχομαι από ένα από τα ομορφότερα σημεία, περίοπτο, με εξαιρετική θέα, αεράκι, έχοντας την ανάσα του δάσους και τα ευεργετήματα μιας ανοιχτής περιοχής, τα μικρά σπιτάκια που ξεδιπλώνονται δίπλα μου της παλιάς Θεσσαλονίκης είναι πραγματικά στολίδια, και αν είχαμε και λίγη καλύτερη υποδομή ή είχαμε συμμαζευτεί κάπως, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Σήμερα λοιπόν ξαμοληθήκαμε μαζί με τα πουλάκια της περιοχής στα ψηλά σε πρώτη φάση. Και αργότερα, Σήμο, περίμενε, από εκεί που ανεβαίνεις δεν σε βλέπω καλά, έβαλες και κανένα κιλό παραπάνω, θα έχουμε ιστορίες. Περίμενε, περίμενε, μη σκαρφαλώνεις στις πολεμίστρες, δεν είσαι αμυνόμενος Βυζάντιος. Καλημέρα. Λοιπόν, δεύτερο στο κέντρο όπου είναι ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, αράζω αράζω, θα μας δώσει το κέντρο, και η Θεοδώρα έχει αναλάβει το ρόλο υποστήριξης πλατφόρμα με καρπούζια μέσα στην πόλη, για να υποστηρίξουμε και καλές τιμές και τα προϊόντα μας που είναι καταπληκτικά. Δείτε το μήλο σε λίγο. Κυκλοφορώ με καπέλο γιατί ο ήλιος είναι έντονος και το πρωινό στο Επταπύργιο είναι πραγματικά καταπληκτικό. Καλημέρα λοιπόν από το Επταπύργιο. Και Σήμο, πρόσεχε! Λοιπόν, απάνω από τις πολεμίστρες και έχοντας θέα την καταπληκτική Θεσσαλονίκη, πραγματικά, αν θέλετε μια μέρα και έχετε μια καβάντζα και ένα σημείο στο οποίο μπορείτε να δείτε τη Θεσσαλονίκη από ψηλά, με το Θερμαϊκό να ξεδιπλώνεται, τα καράβια να περιμένουν στο λιμάνι να ξεφορτώσουν καύσιμα και κοντέινερ, και τις εγκαταστάσεις δυτικά, ανατολικά, νότια και το δάσος βόρεια, νομίζω ότι θα περάσετε ένα εξαιρετικό και μοναδικό πρωινό. Ενώ το σκυλάκι που βγήκε βόλτα με την κυρία μόλις κατούρισε πριν από λίγο σε ένα σημείο γύρω γύρω και συνεχίζει τη βολτούλα του, και το σκυλάκι και η κυρία. Λοιπόν, πάμε στον Κωνσταντίνο.
2: Καλή σας μέρα και από μένα, καλό πρωινό από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ήρθα να διαπιστώσω πώς ξυπνάει η πόλη και ποιοι έχουμε μείνει. Καταρχάς κατέβηκα με το αυτοκίνητο από ανατολικά μέχρι εδώ. Η Όλγας είναι εξαιρετική, ακόμη καλύτερη είναι και η Τσιμισκή. Για να διαπιστώσεις πόσοι λείπουνε και πόσοι βρίσκονται στην πόλη, το καλύτερο πείραγμα είναι η θέση πάρκινγκ. Γι' αυτό λοιπόν κατέβηκα με το αυτοκίνητο, έστριψα την παλαιόν πατρόν Γερμανού από την Τσιμισκή και μέχρι την Παύλου Μελά βρήκα 3, ίσως και 4 ελεύθερες θέσεις στάθμευσης. Είχα και την επιλογή δηλαδή για το που θα βάλω το αυτοκίνητο. Η ίδια εικόνα και στην Παύλου Μελά και γενικά σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης, βρίσκεις άνετα να σταθμεύσεις εκεί που θέλεις το αυτοκίνητό σου. Τα καταστήματα σιγά σιγά ανοίγουν. Οι κυρίες, οι υπεύθυνες των καταστημάτων είναι έξω και σκουπίζουν τα πεζοδρόμια, τα οποία έχουν αρκετό φύλλο από τα δέντρα που πέφτουν. Τα δέντρα, οι φτέρες, αυτά τα παλιά δέντρα που βρίσκονται στην Τσιμισκή, έχουν αρχίσει και κυτρινίζουν τα φύλλα τους και τα ρίχνουν. Μάλιστα, το χρώμα είναι εξαιρετικό, δεν μπορώ να το περιγράψω. Χρυσαφή, καφέ, είναι πολύ ωραίο. Είναι καλή εικόνα, βέβαια γεμίζουν τα πεζοδρόμια και θέλουν σκούπισμα. Ένα συνεργείο του Δήμου πέρασε και καθάρισε επίσης και έριξε και λίγο νερό να τα ξεπλύνει. Μέχρι τις 9 η ώρα ήταν οι τροχονόμοι στα πόστα τους και από τις 8 που κατέβηκα εγώ δεν έκαναν δουλειά οι άνθρωποι, γιατί δεν χρειαζόταν, έτσι. Απλά ήταν στη γωνία και επέβλεπαν τα αυτοκίνητα, τα οποία άνετα κινούνται με τους σηματοδότες. Άδεια η Τσιμισκή.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Θα μείνεις στο σημείο να ανοίξουν λίγο τα μαγαζιά και επίσης Δεν μου λες απέναντι το κτίριο που βλέπεις, το παλιό κτίριο στην Παύλου Μελά με Τσιμισκή, που έχει κρεμασμένες τις τέντες πεταμένες δεξιά και αριστερά, αυτό το ιστορικό κτίριο που παλιά ήταν νομίζω κάποια τράπεζα από κάτω. Τι θα γίνει με αυτό, δεν λέτε τους ιδιοκτήτες? Ντροπή δεν είναι αυτό το πράγμα, το βλέπεις?
2: Ναι, ναι, το βλέπω.
1: Σάκη, θυμάστε ποιο κτίριο ήταν αυτό, πώς λέγεται? Κάπως λέγεται. Είναι πάνω στη διασταύρωση στο στενάκι που βγαίνει στην πλατεία Ναβαρίνου και Τσιμισκή με Παύλου Μελά. Θα το δούμε αμέσως μετά. Πάμε στη Θεοδώρα να δούμε τώρα πώς πάει το project. Το project λέγεται. Χαμηλώστε με λίγο, αν θέλετε. Λίγο χαμηλώστε με. Ευχαριστώ, Χρήστο. Το project λέγεται Πλατφόρμες με καρπούζια και πεπόνια και νεκταρίνια, δηλαδή της εποχής, από παραγωγούς μέσα στις πόλεις. Να σας πω γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα καλύτερες τιμές και δεύτερον πρέπει να υποστηρίξουμε και την παραγωγή. Χωρίς αυτή δεν θα μείνει άνθρωπος στο χωριό. Τα σούπερ μάρκετ ας πουλήσουν άλλα. Ας πουλήσουν όλα τα άλλα που τα πουλάνε με τότε άνες. Γιατί πρέπει να πάω να πάρω από το σούπερ μάρκετ καρπούζι? Φτάνει τόσα που βγάζουν. Τα σούπερ μάρκετ είναι κερδοφόρα. Δηλαδή έχουμε ξεβρακωθεί τελείως. Καλά να πηγαίνουν οι άνθρωποι με το καλό και οι επιχειρήσεις τους. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Και εμείς που είμαστε, ζούμε από τη διαφήμιση, θέλουμε τη διαφήμιση στο σούπερ μάρκετ. Δεν είμαστε χαζοί δηλαδή και ανόητοι να μην υποστηρίξουμε την παραγωγή, την διάθεση προϊόντων, αλλά αν δεν υποστηρίξουμε την περιφέρεια θα τρώμε καρπούζια, ξέρετε από πού, έτσι, από το Μαρόκο. Λοιπόν, πάμε στη Θεοδώρα και αμέσως μετά Σίμος Δανιλίδης από τις πολεμίστρες του Επταπυργίου.
3: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Βρίσκομαι σε ένα από τα πιο δροσερά σημεία της πόλης. Είμαι στην Κωνσταντίνου Καραμαλή με Βούλγαρη, σε ένα σημείο, στο παλιό ΟΤΕ, όπου σε αυτό το σημείο κάνει ένα ρεύμα. Τι να σας πω, και ειδικά τώρα πρωί-πρωί, η πρωινή αύρα είναι ευεγετική. Βρίσκομαι στο σημείο όπου έχει τοποθετηθεί, έχει σταθμεύσει μία πλατφόρμα με πολλά καρπούζια. Και όχι μόνο καρπούζια και πεπόνια. Τα καρπούζια όμως κλέβουν την παράσταση, διότι είναι μεγάλα, είναι καταπράσινα και από ό,τι φαίνεται και ζουμερά. Σε αυτό το σημείο, τα τελευταία 40 χρόνια, βρίσκεται ο Έντουαρτ. Εδώ πουλάει τα καρπούζια του, είναι παραγωγός, μαζί με τον πατέρα του ξεκίνησε από μικρό παιδί.
1: Να σε ρωτήσω αν είναι πλατφόρμα μικρού φορτηγού, δηλαδή μη φορτηγάκι.
3: Είναι ένα αγροτικό από τα
1: άρα
3: παλιά.
1: Είναι ένα αγροτικό. Το οποίο ναι, δεν παίρνει παραπάνω από 2 τόνους, είναι μικρό. Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε και την πλατφόρμα. Να μπει και η πλατφόρμα σικές, θα προτείνω στο Σίμο. Έχουμε Σίμο.
4: Και καιρούς περνάνε κάποιες πλατφόρμες.
1: Γιατί να μην δημιουργήσουμε συγκεκριμένο χώρο, να το κάνουμε και πιο οργανωμένα. Για σκέψου.
4: Δεν σταματάνε.
1: Λοιπόν, για να δούμε. Ακούμε τη Θεοδώρα.
3: Πάνω από το αγροτικό έχει τοποθετηθεί μία τέντα για να προστατεύει τα καρπούζια από τον ήλιο. Και τα τελευταία 40 χρόνια ο Έντουαρτς μαζί με τον πατέρα του βρίσκονται σε αυτό το σημείο. Τα καρπούζια
1: από
3: είναι παραγωγής από τον Καστανά.
1: Καστανά.
3: Τον Καστανά, Στέφανε.
1: Ναι. Ναι.
3: Και η ζήτηση είναι αρκετά καλή, γιατί 40 χρόνια στο ίδιο σημείο τον έχουν μάθει όλοι, τον εμπιστεύονται. Το καρπούζι είναι γλυκύτατο, είναι το καλύτερο. Και γι' αυτό το λόγο παραμένει εδώ. Δεν θέλει να μας μιλήσει ο Έντουαρτς.
1: Θέλω να ρωτήσεις εσύ αν υπάρχει κάποια προβλήματα που στέκεται εκεί. Αν έχει τροχονομικά ζητήματα ή ο Δήμος κάτι μπορεί να του είπε. Και
3: έχει, Στέφανε, μετά από έχει καταγγελίες.
1: Ναι.
3: Τι είδους γιατί, καταγγελίες? Θα σας πω τι είδους καταγγελίες. Υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι εδώ γύρω.
1: Ανταγωνιστές του εννοείς?
3: Ναι, ας το προσπεράσουμε αυτό το θέμα.
1: Και
3: ας
1: τι, παίρνουν τηλέφωνο και λένε αυτόν γιατί τον αφήνετε εκεί και δεν με αφήνετε εμένα.
3: Ας το προσπεράσουμε.
1: Αυτά, έτσι, είναι αναμενόμενα. Ωραία.
3: Και γι' αυτό λοιπόν, στο ωραιότερο σημείο της Θεσσαλονίκης, με πάρα πολύ ωραία δροσιά, για
1: κάτσε
3: χαρά.
1: Και φώναξε καρπούζια από τον Καστανά.
3: Πάρε και μια ντουντούκα. Τα καλύτερα καρπούζια και μάλιστα πάρε ο κόσμος εδώ το γνωρίζει.
1: Καρπούζια από τον Καστανά.
3: Κορνάρι, τον χαιρετάει. Αυτή η σχέση εμπιστοσύνης είναι η πιο σημαντική. Ο καρπουζάς, ωραία, ο παραγωγός, ο άνθρωπος που μοχθεί καθημερινά, που περνάει τις ώρες του σε ένα σημείο για να πουλήσει την παραγωγή του, είναι αξιοσέβαστος.
1: Ευχαριστώ,
3: τα σέβη μας, κύριε
1: Έντουαρτ,
3: σε σένα και στην οικογένειά σου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν θέλουν να μας μιλήσουν. Κατά την εκτίμηση τη δική μου προτροπή τους κάνω και τους παρακαλώ πολύ να μιλάτε. Παρακαλώ να μιλάτε όσο περισσότερο γίνεται και να υποστηρίζετε τις θέσεις σας. Και πάμε ξανά στον Κώστα. Κώστα.
2: Καλημέρα και πάλι από την Τσιμισκή. Έκανα μια βόλτα μέχρι την Κτίνο και ξαναγύρισα πίσω στην Παύλου Μελά. Σε αυτό το κτίριο εδώ με βύρονος γωνία που αναφερθήκαμε πριν, όντως έχει κάποιες τέντες πεσμένες. Βέβαια δεν είναι σε κακό χάλι το κτίριο, αλλά θέλει έτσι μια επισκευή και μια ανακαίνιση.
1: Αυτά που κρέμονται, αυτές οι λινάτσες που κρέμονται, δεν είναι ντροπή για όποιον ιδιοκτήτη και για το Δήμο τον ίδιο που δεν ψάχνει να το βρει, να του πει καλά αρέσει, τι καραγκιοζλίκι είναι αυτό, τι γυφταριό είναι αυτό, λες και βρισκόμαστε σε κανένα αυτοσχέδιο κάμπινγκ στις Καβουρότρυπες.
2: Οι οποίες λινάτσες έχουν τριφθεί με τον καιρό, με τον αέρα και πλέον κρέμονται σε κακό χάλι, έτσι.
5: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
6: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
6: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
8: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
9: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
10: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325 024 938. Ελιξίριο Coffee Stop.
11: Εδώ κάνει στάση.
12: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
13: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
14: Μινάς Ιωάννης.
13: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
14: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
13: Με πολυετή εμπειρία.
14: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
13: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
14: Από πλακάκια,
13: κουφώματα,
14: είδη γήινης,
13: υδραυλικά,
14: χρώματα
13: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
14: Και ελληνική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
13: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
14: Επίσημα,
13: μοναδικά,
14: με πολυετή εμπειρία.
15: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
16: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
17: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
16: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
17: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
16: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
17: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
16: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
17: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
16: Ηλεκτρικά παράθυρα,
17: κλειδαριές,
16: φωτισμός,
17: μπαταρίες,
16: σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
17: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
16: Τηλέφωνο 2323 111 410.
17: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
16: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
18: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
19: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
20: Αν το οποίο τα τρώει, δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει ο Δήμος με κάποια φαρμακευτική αγωγή. Μπαίνουν και τα τρώνε από μέσα. Τώρα αυτό έχει σαπίσει το κλαδί. Είναι τεράστιο τώρα αυτό. Αν πέσει, θα πέσει πάνω, θα σκοτώσει κόσμο αν πέσει. Αλλά είναι χάλια αυτή τη στιγμή. Το βλέπεις ότι έχει σπάσει.
2: Αυτό το δέντρο που περιγράφει ο κύριος Παυλίδης είναι ακριβώς μπροστά στο μαγαζί Τσιμισκή 104, που δίπλα του είναι και ένα περίπτερο. Τώρα αν πέσει αυτό, θα πέσει είτε στο δρόμο, είτε στην τέντα του περιπτέρου ή στο μαγαζί σας, κύριε Παυλίδη.
20: Κοίταξε τώρα, και από εδώ περνάμε όλη την ημέρα. Μπορεί να μας πέσει στο κεφάλι τώρα στα καλά καθούμενα. Εντάξει, είπαμε το Δήμο 2-3 φορές. Δεν είδα δράση, δεν ξέρω τώρα, αυτοί ξέρουν καλύτερα τι πρέπει να κάνουν.
2: Γι' αυτό βλέπω και τα φύλλα έτσι με τρύπες.
20: Αυτή η ράτσα δέντρα είναι όλα παγωμένα από αυτό το μικρόβιο. Τα άλλα βλέπεις απέναντι είναι πιο καλά. Δεν αρρωστήσαν. Τα βγάλαν τα παλιά και βάλαν καινούρια τώρα. Οπότε είμαστε εντάξει.
1: Πιες καμιά γουλιά καφέ Κώστα και πανερχόμαστε σε σένα.

0: της κληρώσης Happy Go 30 του Regency Casino Θεσσαλονίκη για 30 αυτοκίνητα.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις το μάθω.

Ανακοίνωση. Η ΔΕΙΑ συνδική σας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθεί διακοπή ιδεροδότησης στην κοινότητα Σιδεροκάστρου από τη γέφυρα του Σταυρού έως την έξοδο Σιδεροκάστρου και στην περιοχή του Βαρουσίου λόγω βλάβης επί της οδού Θεσσαλονίκης.

0: Λέγαμε από το πρωί, αν μπήκατε στα τελευταία λεπτά στην παρέα, για τα καρπούζια, τα οποία στην φετινή τους παραγωγή είναι το ένα καλύτερο απ' τα άλλα. Και εκτός του ότι είναι πολλά, είναι και εξαιρετικά, και σε ποιότητα και σε γεύση. Εν τω μεταξύ, όσοι ξέρουν και ποια είναι η πρωτεύουσα των καρπουζιών, έτσι. Η πρωτεύουσα των καρπουζιών είναι κάπου μεταξύ Προχώματος και Καστανά. Τα λέω καλά, κύριο Πολυχρονίδη, καλημέρα.
1: Ναι, καλή σας ημέρα.
0: Ποια είναι καλύτερα,
1: καλημέρα.
0: Του Προχώματος και... που είστε εσείς ή του Καστανά?
1: Και στον κόσμο που μας ακούει. Δεν είμαστε σε αυτή την κόντρα το ποιος έχει τα καλύτερα καρπούζια. Όχι, όχι. Τα καρπούζια εδώ της περιοχής είναι όλα εξαιρετικά.
0: Αυτό πώς γίνεται, μπορείτε να μου πείτε?
1: Φυτεύονται στον καιρό τους τα καρπούζια. Δηλαδή ένα καλό προϊόν έχει κάποιες προϋποθέσεις, ότι πρέπει να φυτευτεί στον καιρό του. Δεν πρέπει δηλαδή οι αγρότες να μπαίνουν νωρίς στα χωράφια και να βγάζουν καρπούζια κούφια, ποιοτικά δηλαδή, να είναι σωστά,
0: ναι.
1: Αυτό γίνεται με τον καιρό.
0: Εντάξει, και κάτι θα έχουν τα χώματά σας, κάτι θα έχουν τα νερά σας, όχι, δεν μπορεί τώρα.
1: Όχι, δεν είναι, δεν είναι.
0: Μα ψάχνεις να βρεις κακό καρπούζι από Πρόχωμα και Καστανά χρόνια τώρα, δεν μιλάω μόνο για φέτος που είναι εξαιρετική η παραγωγή, και δεν βρίσκεις. Όλα είναι εξαιρετικά καρπούζια.
1: Είναι καλά τα καρπούζια μας, και αυτό οφείλεται ότι η παραγωγή είναι συνειδητοποιημένη.
0: Ναι. Υπάρχει...
1: Δηλαδή η καλλιέργεια προχωράει όπως πρέπει.
0: Ναι, άρα υπάρχει ένα μοτίβο πάνω στο οποίο δουλεύετε όλοι.
1: Υπάρχει συνέπεια στους αγρότες συνέπεια. Εδώ της περιοχής.
0: Mm-hmm. Ναι. Από τιμές πώς πάτε? Είστε ικανοποιημένοι? Βγαίνει, ρε παιδί μου, αξίζει τον κόπο?
1: Φέτος δεν ήταν καλή περίοδο με τα καρπούζια, γιατί καθυστέρησε κάτω η Πελοπόννησο πάρα πολύ λόγω του καιρού. Φυτευθήκανε τα καρπούζια αργά και πέσαν όλα μαζί.
0: Α, μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα το ένα στάδιο να βρει το άλλο μπροστά του και να υπάρχει πληθώρα καρπουζιών.
0: Με αποτέλεσμα να σπάει η τιμή.
1: Ναι. Τα καρπούζια μέχρι και πριν 2-3 μέρες ήταν εντελώς στα ζήτητα.
0: Στα ζήτητα κιόλας.
1: Ναι.
0: Είναι τόσα πολλά που έπεσαν στα ζήτητα.
1: Είναι τόσα πολλά, ήταν τόσα πολλά που ήταν στα ζήτητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σκέψου ότι φεύγανε καρπούζια με 8 λεπτά από τα χωράφια.
0: Για να πει κάποιος ότι αξίζει τον κόπο, από πόσα λεπτά και πάνω πρέπει
1: να είναι? Κοίταξε να δεις. Στο 18 λεπτά είναι το κοστολόγιο.
0: 18?
1: 18 λεπτά είναι το κοστολόγιο στα καρπούζια.
0: Ναι.
1: Με μία μέση παραγωγή, δηλαδή στους 5 τόνους.
0: Μέσα με το κεφάλι είστε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Για να πεις ότι αξίζει τον κόπο, μόνο αν το πουλήσεις μόνος σου.
1: Ναι. Συνήθως αυτοί που βγαίνουν στις λαϊκές και πουλάνε μόνοι τους τα καρπούζια, αυτοί βγάζουν ένα μεροκάματο, για αυτούς είναι καλά κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Αλλά για τους παραγωγούς που περιμένουν τον χι έμπορο να τους τα πάρει τα καρπούζια και να πουληθούν. Ναι. Είναι πολύ άσχημη χρονιά φέτος.
0: Ναι. Δεν γίνεται ο καθένας να τα διοχετεύει μόνος του στην αγορά? Είναι ζήτημα αδειών, πόστου?
1: Είναι θέμα πόστου. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να είναι μια λαϊκή που να παρτίζεται μόνο με καρπούζια. Η καρπουζοπαραγωγή είναι πάρα πολύ εδώ. Δηλαδή η δικιά μας περιοχή έχει πάρα πολλούς.
0: Ναι.
1: Σκέψου ότι εδώ μόνο στο νομό Θεσσαλονίκης, στα περίχωρα δηλαδή της Θεσσαλονίκης, καλλιεργούνται γύρω στα 3.000 στρέμματα, 3.500 στρέμματα καρπούζια.
0: Αυτό αποδίδει τόνους.
1: Ναι, και... αν τα βάλετε με 5 τόνους να τα βάλετε, ναι. Δεν λέω να τα βάλετε με 6, 7 και 8 τόνους.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ.
1: Με 5 τόνους είναι μεγάλο το τονάζ.
0: Ναι, βέβαια. Και πόσοι να βγουν και πού να είναι. Λέγαμε προηγουμένως μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι για να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας και η παραγωγή, και επειδή όντως είναι εξαιρετική, δηλαδή δεν έχουμε κανένα λόγο να βλογούμε τα γένια μας, αλλά έχουμε εξαιρετικά καρπούζια στην περιοχή. Δεν το συζητάμε.
1: Έχουμε καλά καρπούζια, και σας το λέω αυτό. Ο λόγος είναι ένας και μοναδικός. Είναι ότι τα καρπούζια παίρνονται στην ώρα τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα μπουν οι αγρότες νωρίς, μόνο και μόνο για να βγούνε να βγάλουν πρώιμα καρπούζια, δηλαδή να πιάσουν τιμές καλές όταν δεν υπάρχουν πολλά καρπούζια.
0: Ναι, το ξέρουμε και
1: αλλά
0: επειδή,
1: αυτό όμως
0: επειδή είμαστε...
1: Είναι δικό μαχαίρι.
0: Γιατί εντάξει,
1: τα καρπούζια ναι μεν βγαίνουν, αλλά...
0: Σύμφωνοι, απλά
1: τα πάρει,
0: ο στόχος είναι... ο δικός μας είναι να ξέρει ο καταναλωτής ότι εκεί είναι το καλό για να στοχεύει στο καλό. Δηλαδή μην μαθαίνουμε στο να παίρνουμε ό,τι να είναι. Όταν όχι, υπάρχει το καλό και είναι και σε πολύ καλή τιμή, αν το προτιμήσουμε και εμείς θα τρώμε καλά και ποιοτικά και ο παραγωγός θα έχει λόγο και θα αξίζει να μένει στο χωράφι. Διαφορετικά θα πάμε όλοι μαζί. Δηλαδή και εσείς θα φύγετε από το χωράφι και εμείς θα τρώμε ό,τι να είναι.
1: Τα καρπούζια της περιοχής ξεκινάνε από τις 10 με 12 Ιούνιου. Από εκεί και πέρα έχει καλά καρπούζια. Όχι ότι της Πελοποννήσου τα καρπούζια έχουν κάτι, είναι καλά καρπούζια και εκεί είναι εξίσου. Απλά έχει παραγωγούς οι οποίοι φυτεύουν πολύ νωρίς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και έχουν και κάποια
0: μέσα,
1: προβλήματα εκεί να
0: τα μπαίνουν μέσα, τα παίρνουν με τη φαγάνα μετά. Όπως είναι. Κάθε υπερβολή το λέω.
1: Δεν θέλω να τους κακολογήσω. Εντάξει, ο καθένας κάνει τη δουλειά του.
0: Okay. Εμείς είμαστε με καστανά και πρόχωμα. Και, και όποια άλλη παραγωγή εδώ στην ευρύτερη περιοχή είναι ποιοτική και καλή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολυχρονίδη.
1: Έγινε. Ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια στη σεζόν. Και δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Θέλει και ντάντεμα αυτό. Δεν είναι άντε τ' άφησες και. Έτσι είναι, Χρήστο μου. Ούτε αυτοφυή είναι, ούτε μόνα τους μεγαλώνουν, ούτε μόνα...

Αφήσαμε τον Στέφανο στο Επταπύργιο. Επιστρέφουμε στη γειτονιά. Στα ψηλά.

0: Στέφανε. Σύνδεση με Φιλίππιο και τη σύνδεση των Σικαιών Επταπηργίου με το Φιλίππιο, δηλαδή τον κόμβο Επταπηργίου. Στο σημείο αυτό έχουμε την περιφερειακή να κλείνει το υψηλότερο της σημείο και να αφήνει αριστερά, όπως πηγαίνουμε δυτικά, τις Σικές και το Επταπήργιο, το γήπεδο του Κεραυνού, τη δεξαμενή νερού που τροφοδοτεί τη Θεσσαλονίκη και βέβαια το δρόμο του κόμβου και το δρόμο που ανεβαίνει πάνω στο δάσος και στο Φιλίππιο. Όπως ακούτε το θόρυβο, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα από τα σημεία μεγάλης έντασης κατασκευής και κυκλοφορίας. Η κατεύθυνση ανατολικά κυλείται με 40 χιλιόμετρα, καθώς τα αυτοκίνητα από τον κόμβο του τον ΚΑΠΑ 6, Ρετζίκη, Νεάπολη και τα λοιπά. Χαίρετε, αγαπητέ. Καλημέρα. Ανεβαίνετε με αργή ταχύτητα, όμως ανεβαίνουμε. Είναι δύο λωρίδες κυκλοφορίας με 40 χιλιόμετρο το ίδιο και δυτικά. Διαλέξαμε αυτό το περίοπτο σημείο διότι ένα από τα πιο ζεστά, πιο καυτά, πιο μεγάλη ένταση και συγκλονιστική κατασκευή, διότι εδώ θα γκρεμίσουμε τη γέφυρα πάνω στην οποία πατάμε και ήδη βλέπετε να έχει κατασκευαστεί η μισή από την καινούργια γέφυρα, ένα ανοιχτό τόξο το οποίο ανεβαίνει στο ύψος περίπου από την υπάρχοντα δρόμο των 20 μέτρων, δημιουργώντας με πλάγια κλίση ένα τόξο ανοιχτό που θα συνδέσει τις Σικές με την περιοχή του Φιλιππίου, αφού γκρεμίσουμε τη γέφυρα πάνω στην οποία πατάμε. Εδώ βράχος, δήμαρχε, θέλεις να κάνεις εκπομπή?
1: Το flyover θα περάσει από κάτω.
0: Εντάξει, περίμενε, όμως θα τα πω εγώ. Μετά τα βλέπουμε. Δεν είναι ασταμάτητος ο Σίμος. Αυτό που ακούτε τώρα είναι ένα GCB, ένα Caterpillar, το οποίο φέρνει σύντριμα, καθώς η κατασκευή απαιτεί τεράστιους όγκους από πέτρα τριμμένη σε διάφορες διαστάσεις, πολύ μπετόν και πολύ σίδερο. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα τελειώσουμε στην ώρα μας. Ο Σίμος είχε τις αντιρρήσεις του για το έργο στην αρχή, το ψιλοφοβήθηκε, ήταν και από τους γκρινιάριδες που ήθελε το έργο να πάει πιο πάνω, πιο ψηλά, αλλά έπαιξε και έχασε. Εντάξει, μου, τι να κάνουμε, έτσι είναι.
1: Κοιτάξτε, θα συμβάλλει, δεν είμαι μηδενιστής, θα συμβάλλει.
0: Στην εποχή δεν ήσουν μηδενιστής.
1: Όχι. Έλεγα, αυτό το έργο έπρεπε να είχε δεύτερη σειρά. Η πρώτη σειρά, και θα φανεί ότι είχα δίκιο μετά από ένα χρόνο που θα λειτουργήσει το flyover. Η πρώτη προτεραιότητα που ξεκίνησε από την εποχή Σουφλιά είναι ο εξωτερικός δακτύλιος, για να μπορεί να παίρνει όλη την κίνηση του οδικού τουρισμού.
0: Μην αρχίζει στις λεπτομέρειες, Σίμω, και με ζαλίσεις.
1: Ο εξωτερικός δακτύλιος θα αναγκαστούμε να τον κάνουμε μετά
0: από κάποτε, μετά από 50 χρόνια.
1: Αυτό το έργο θα μπορούσε να ήταν δεύτερο.
0: Εντάξει, όχι, τώρα όμως πάει γρήγορα, πρέπει να το παραδεχθείς.
1: Βεβαίως. Και σε ένα χρόνο μπορεί να είναι έτοιμο.
0: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το είχε αποφασίσει πριν βγει ο Μητσοτάκης ότι θα προχωρήσουν στην κατασκευή. Οι μεγάλοι εργολάβοι είχαν μπει στο παιχνίδι. Ο δρόμος πάει με 1000. Νομίζω ότι θα διευκολύνει πολύ και θα φορτώσει και το δικό σου το χωριό, τις Σικές δηλαδή.
1: Εμείς δεν έχουμε επαφή. Δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος. Δεν υπάρχει πρόσβαση από την Ευκαρπία που υπάρχει μοναδική είσοδος μέχρι.
2: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-21368. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
5: Και φέτος, ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. καυσόξυλα εμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
6: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
5: Καυσόξυλα εμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
6: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
5: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
6: 355 54.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ, χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Μόνο
8: εσύ, μόνο εσύ. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στο χώρο έναντι του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Μέγας χορηγός Regio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
9: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν

0: ευρώ το κιλό.
1: Green Cola κουτάκι μόνο 40 λεπτά και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι η εξάδα μόνο 3,45.
0: Στην υγειά μας φίλοι.
1: Supermarket Kansas.
0: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
2: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
3: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
2: Car Service Νούλης.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
2: BMW,
3: Mini Cooper,
2: Volvo,
3: Volkswagen,
2: Audi,
3: Seat,
2: Skoda.
3: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
2: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
3: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
2: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
3: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
2: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
3: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
2: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
3: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
2: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
3: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
2: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
3: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
2: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
3: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
8: Που είναι χειρότερη από όλες. Έτσι μου λέει η Ρούλα.
9: Τι χειρότερη άλλες δηλαδή.
8: Όσον αφορά την τιμή και όσον αφορά το γεγονός ότι επειδή τους διώχνουν από την Καραμαλή, δεν επιτρέπεται να είναι επί της Καραμαλή και δεν υπάρχει ένας τρόπος, μια εσοχή, κάτι για να μπορέσει να τα πουλήσει. Αναγκαστικά κατεβαίνει κάτω. Και όσο εσοχή, ήταν στην Καραμαλή.
9: Και εσοχή να υπάρχει σε έναν δρόμο, κάποιος θα σταματήσει απ' έξω από την εσοχή, δηλαδή στη λωρίδα που είναι κυκλοφορίας για έναν δρόμο. Είτε αυτός είναι λεωφόρος, είτε είναι ένας άλλος κεντρικός δρόμος.
8: Σωστά. Πριν, η πελατεία ήταν όχι μόνο η περαστική, αλλά και οι τουρίστες. Σταματούσαν οι τουρίστες και αγόραζαν. Τώρα, που μπήκαμε στα στενάκια μέσα, είναι πιο δύσκολη η κατάσταση. Πολύ
9: εννοείται,
8: πιο δύσκολη.
9: Εννοείται.
8: Ταυτόχρονα έχουμε και τις καταγγελίες. Ξέρετε πόσο είναι το πρόστιμο? 1.000 ευρώ. 1.000.
9: Η καταγγελία σε τι αφορά δηλαδή?
8: Η καταγγελία αφορά στο σημείο που βρίσκεται.
9: Ναι.
8: 1.000 ευρώ. Μέσα σε ένα μήνα 2 φορές. Έτσι δεν είναι, Ρούλα? Καλά δεν τα λέω? Λοιπόν,
9: δεν αξίζει να ασχολείσαι δηλαδή?
8: Αξίζει. Η Ρούλα είναι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Η οικογένεια
9: λέω,
8: μεγάλη
9: μου, με την έννοια άμα φας ένα πρόστιμο τέλειωσε.
8: Τέλειωσε, άστο, τέλειωσε.
9: Ναι,
8: τέλειωσε.
9: Και μέσα στον ήλιο όλη τη μέρα να είσαι στημένος να περιμένεις. Άμα έρθει ένα πρόστιμο, τελειώσαμε.
8: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό μου εξηγούσε τώρα η Ρούλα, ότι στον Καστανά, ενώ οι περισσότεροι είχαν παραγωγή καρπουζιών, τώρα μείναν ελάχιστοι. Μειώθηκε η παραγωγή καρπουζιών στον Καστανά.

0: Πολύ λιγότερο.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει αλλιώς. Δεν βγαίνει.
1: Εσύ ξέρεις από καρπούζι, ξέρεις να διαλέγεις.
0: Εγώ αν ξέρω να διαλέγω. Εγώ εμπιστεύομαι τον παραγωγό που θα μου πει το καλύτερο καρπούζι.
1: Εσύ ποιο δεν ξέρεις.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: δεν
1: πας να μάθεις και κανένα κόλπο τώρα, αφού πηγαίνεις που πηγαίνεις από πλατφόρμα σε πλατφόρμα. Να μάθεις κανένα κόλπο να το μεταφέρεις και σε εμάς.
0: Ρούλα, θα μας πεις ένα κόλπο για το καρπούζι, το μεταφέρω εγώ. Πώς να διαλέξω το καλύτερο. Δεν λέει το μυστικά της. Δεν λέει τα μυστικά της και καλά κάνει. Αλλά να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ο παραγωγός θέλει να κρατήσει τον πελάτη. Το καλύτερο θα του δώσει.
1: Εννοείται.
0: Πάντα.
1: Εννοείται.
0: Πάντα.
1: Όσοι δουλεύουν με γειτονιά δεν ρισκάρουν. Γιατί
0: ακριβώς.
1: Αν δεν είναι το καλύτερο, θα τον χάσεις. Δηλαδή, για να φύγει κάποιος που κάνει μαζικές αγορές στα σούπερ μάρκετ όπως όλοι μας και να πει ότι το τάδε προϊόν δεν θα το πάρω από το σούπερ μάρκετ, θα το πάρω από κάπου αλλού, το κάπου αλλού πρέπει να είναι το κάτι άλλο.
0: Ακριβώς. Πάνε στο σούπερ μάρκετ, θα διαλέξεις μόνος σου. Τσακπότ, ό,τι σου τύχει. Έρχεσαι στον παραγωγό, ξέρει ο παραγωγός, δεν θέλει να σε χάσει από πελάτη, το καλύτερο προϊόν θα σου δώσει.
1: Ναι, έτσι. Έτσι. Θεοδώρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Φρόντισα να μάθεις κανένα κόλπο. Έχει κόλπα με το πώς είναι η ρίγα. Έχει κυτρινήσει αρκετά σε ένα σημείο, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχει μείνει περισσότερο στο χωράφι, στο χώμα. Έχει τέτοια. Μην με κοιτάς έτσι, Χρήστο. Χαμπάρι δεν έχω. Είμαι θεωρητικός του αντικειμένου. Ως προς το πρακτικό σκέλος, μπα. Καμιά φορά μου τυχαίνει και κομπάζω μετά. Εγώ δεν. Αλλά καθαρά θέμα σύμπτωσης. Ερχόμαστε.
2: Υγιεινά και νόστιμα νέα από Ταλαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Το μυστικό συστατικό στα λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας. Της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά.
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό.
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι.
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Auto Vision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Στους 26 βαθμούς αυτήν την ώρα η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη, τοπικά το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι και τους 35, η μέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι ασθενείς στην Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κεντρική Μακεδονία, η θερμοκρασία το μεσημέρι κατά τόπους θα φτάσει και τους 36 με 37 βαθμούς.
9: Beer Food Balkan Festival. 5 ημέρες, μία παραλία. Αμέτρητες γεύσεις και μουσική που δεν σταματά. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου, η παραλία Γερακινής γίνεται το σημείο συνάντησης για τους φίλους της παγωμένης πύρας, του καλού φαγητού και της ζωντανής μουσικής. Στη σκηνή ανεβαίνουν οι Καφαντάρδες, Argon Music Band, Τσέρνα, Στέιος Διονυσίου με τους τρίο μουσικάντι, καθώς και οι Τράκας, Κοκορής και Ζιάτζιος. Beer Food Balkan Festival 5 με 9 Αυγούστου στην παραλία Γερακινής. Είσοδος ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Πολυγύρου.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: www.showroom.gr.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε!
2: Εννοείται! Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
0: Ορίστε! Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός!
0: Και η ίδια απόλαυση!
2: Η δική μας απόλαυση!
0: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά!
4: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

καλημέρα και καλό αγώνα στους ανθρώπους της αγοράς. Τα καταστήματα έχουν ανοίξει στα τελευταία λεπτά. Είναι το δεύτερο κύμα μετακίνησης αυτό, αφού πρώτα πάνε στις δουλειές τους ή των υπηρεσιών νωρίς, μετά τα εμπορικά. Και τώρα νομίζω ότι πλέον όλοι είναι στη θέση τους, έτσι. Έχει πάει 10 και 20.

0: Για να πάμε στο θέατρο Δάσους. Μου πείτε ότι έχετε πάει ποτέ πρωί στο θέατρο Δάσους. Εμείς πάμε και πρωί. Στέφανε.
1: Είναι μια καταπληκτική ευκαιρία τώρα που έχει ησυχία, πριν ο ήλιος σηκωθεί ψηλά. Καλοκαίρι ή αργότερα το φθινόπωρο, το καιρός είναι καλός και έχουμε άπνιες. Το σημείο εισόδου στο θέατρο Δάσους είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό σημείο, καθώς είμαστε στο κομμάτι αυτό της Βόρειας Θεσσαλονίκης που την αγκαλιάζει το δάσος, ή το δάσος με τις πολυκατοικίες αγκαλιάζει το δάσος με τα λιγοστά δέντρα στις 40 εκκλησίες. Τον, πώς το λέγαμε εδώ το σημείο, Δήμαρχε, το κεντρινόλοφο, και τη σύνδεση με την περιφερειακή. Επομένως, σε αυτό το σημείο βρίσκομαι, εκμεταλλεύομαι την σκιά που έχει ένα μικρό πεύκο, καθώς το δασαρχείο έχει καθαρίσει ένα μικρό κομμάτι από τα ξεραμένα παλιά και γυρασμένα πεύκα, ανοίγοντας μερικά σημεία πάνω στα οποία μπορεί κανείς να αφήσει το αυτοκίνητό του, όταν το θέατρο Δάσους έχει τόσο πολύ κόσμο ώστε να θεωρείται γεμάτο σε παραστάσεις, συναυλίες, θέατρα και οτιδήποτε άλλο. Η εικόνα εδώ από το δάσος είναι πραγματικά συγκλονιστική. Η υγρασία της πόλης, ο θερμαϊκός, τα δέντρα που κρύβουν τις γραμμές των πολυκατοικιών, που δημιουργούν ένα τείχος απέραστο από μπετόν, και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς, δημιουργούν ένα ειδηλιακό τοπίο, καθώς από το σημείο αυτό και τα υψώματα, τις κορυφούλες των υψωμάτων, φαίνεται και το Επταπύργιο, η Άνω Πόλη και το υπόλοιπο δάσος στη βορειοανατολική πλευρά. Είναι πραγματικά καταπληκτικό το μέρος, όμως πρέπει να ξέρετε ότι εδώ θέλει προσοχή, διότι δεν πάβουμε να είμαστε σε ένα σημείο που τα πάντα είναι ξερά αυτή την εποχή και οι δυσκολίες είναι μεγάλες. Δεν χρειάζεται να κάνει κανείς διάφορα κόλπα και ξυπνάδες. Είναι δηλαδή για να είσαι με ζευγαράκι και να κάνεις βολτούλα πρωί-πρωί, να πίνεις το καφεδάκι και μετά να πηγαίνεις στη δουλειά. Είναι μια πολύ ωραία λύση, σκεφτείτε το. Τώρα, για να δούμε εδώ τα θέματά μας. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι, να ακούσουμε για λίγο τον Κωνσταντίνο και να επιστρέψει ο Κωνσταντίνος στο σταθμό, γιατί θα το χρειαστούμε στην εξέλιξη. Κωνσταντίνε, σ' ακούμε. Αν είσαι έτοιμος, σ' ακούμε.
2: Εγώ έκανα μια αρκετά μεγάλη βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ξεκινώντας από την Τσιμισκή Παύλου Μελά, έφτασα μέχρι τα Λαδάδικα, ανέβηκα πάνω στην Εγνατία, Αριστοτέλους, Ερμού και μετά από την Παύλου Μελά πάλι πίσω στην Τσιμισκή. Βιάστηκα στις προηγούμενες συνδέσεις, γιατί η εικόνα που αντίκρισα 8 και 9 το πρωί δεν έχει καμία σχέση με αυτή που αντικρίζω αυτή την ώρα. Προφανώς δεν είχα στο μυαλό μου πως το κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει αποκτήσει και αυτό τους καλοκαιρινούς ρυθμούς, που σημαίνει ότι μετά τις 11 ξεκινάει η κίνηση. Ήδη τα αυτοκίνητα έχουν πολλαπλασιαστεί στη Τσιμισκή και στους υπόλοιπους δρόμους του κέντρου, και οι πεζοί έχουν αυξηθεί στα πεζοδρόμια.
1: Είναι ωραία η ατμόσφαιρα, Κώστα, στο κέντρο της πόλης τώρα το πρωί? Δεν είναι πολύ ωραία? Δεν είναι πολύ νόστιμο να κυκλοφορήσεις, να είσαι τουρίστας, να έχεις τριήμερο και να κάνεις βολτούλες το πρωί, να πίνεις καφέ? Έχει ένα... Α, κάν το λίγο σε παρακαλώ και θα το ξεχάσω. Ανέβα την Πρίγκιπος Νικολάου από την Παύλου Μελά στο δεξί σου χέρι. Έχει ένα μπρεκφαστάδικο το οποίο έχει πάρα πολύ κόσμο. Χθες μάλιστα στις 1 η ώρα, γι' αυτό το λεγόμενο brunch, άλλες εξυπνάδες αυτές, δεν μπορούμε να το πούμε δεκατιανό, τέλος πάντων, πού βρίσκουν ώρα μερικοί να κάνουν brunch, ενώ εμείς σκοπηλατούμε στα βαθιά νερά, στη γαλέρα της καθημερινότητας, τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μου έκανε εντύπωση χθες, 12:30-1 η ώρα, είχε κόσμο που περίμενε απ' έξω. Και ήταν το μοναδικό σημείο, αν εξαιρέσει κανείς τα παλιά προφιτερόλ λίγο παρακάτω που είχαν κόσμο, τα υπόλοιπα ας πούμε είχαν φυσιολογικό κόσμο. Αυτό το μαγαζί για κάποιον λόγο είχε κόσμο που περίμενε. Λοιπόν, Σίμος Δανιλίδης. Σίμο, αυτό το μέρος είναι καταπληκτικό.
3: Είναι πολύ όμορφο.
1: Δεν είναι,
3: Συνδυάζει τη φύση, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τη θέα, το ρομαντισμό.
1: Είναι... Τι θα γίνει όμως με το θέατρο Δάσος? Να πούμε ότι το θέατρο
3: ανοίγει
1: είναι στο κρατικό.
3: περιουσία του κρατικού. Και
1: ένα λεπτό, δήμαρχε. Δεν γίνεται να μιλάς περισσότερο από μένα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ανοίγει το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά μόνο ο χώρος του θέατρου. Ο υπόλοιπος χώρος είναι δάσος, άρα είναι δασαρχείο, και έρχεται ο Δήμος εδώ να φορτωθεί στις μπλάτες του ένα ζόρι χοντρό, διότι πάει να κάνει κάτι, ο δασαρχείο δεν αφήνει. Το θέατρο θέλει να βγάλει λεφτά. Τα παιδιά από το θέατρο θέλουν να βγάλουν λεφτά, αλλά πρέπει να οι τρεις μαζί να βρείτε έναν τρόπο να λύσουμε το θέμα.
3: Έχουμε καλή συνεννόηση, μας ευχαριστεί κιόλας το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος συνεχώς. Φροντίζουμε εμείς για την καθαριότητα μετά από κάθε συναυλία, αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κόβουμε τα χόρτα, γιατί το δασαρχείο δεν κάνει τέτοιες εργασίες. Καθαρίζουμε την περιοχή.
1: Εσύ τα καθαρίζεις αυτά.
3: Εμείς.
1: Καλά, ρε Δήμαρχε,
3: εμείς, ναι, και όταν έχει επιτυχημένες, πως συνήθως είναι επιτυχημένες συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις με 4.000-4.500 κόσμο, και δυστυχώς πολλοί έρχονται μόνοι τους με το αυτοκίνητο και δεν έχουν πού να παρκάρουν, είναι δύσκολο, αλλά έχουμε πάντα στο
1: πρόγραμμα.
3: Πρέπει
1: να βρούμε έναν τρόπο να βοηθήσουμε όλοι λίγο στις εγκαταστάσεις, ώστε να υπάρχει πρόσβαση με λεωφορεία, να φαρδίνει σε ένα κομμάτι ο δρόμος, το δασαρχείο. Ένα λεπτό λίγο. Το δασαρχείο πρέπει να κάνει και λίγο ορισμένα πράγματα. Τι είναι αυτός ο δρόμος που ανεβαίνει από το κεντρικό λόφο? Εδώ πάνω είναι μια σταλιά. Θα πέσουμε, σκοτωθούμε. Κατεβαίνει ο κόσμος, περπατάει. Ο ΑΣ πρέπει να βάλει κανένα λεωφορείο, αλλά πρέπει να υπάρχει χώρος για να μπει ένα λεωφορείο. Ανεβαίνουμε πάνω και λέμε: αμάν ρε παιδί μου, ωραία η λύση Στράτη, καλός ο Ρέμος, καλή ξέρω κι εγώ, ναι, αλλά έλεος πια.
3: Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο. Όλα αυτά τα έχουμε επισημάνει και τα έχουμε ζητήσει με χαρτιά, πρώτον από τον ΟΑΣΤ σε συνεννόηση με το Κρατικό Θέατρο. Κάθε μέρα, κάθε βράδυ που υπάρχει συναυλία ή θεατρική παράσταση, να υπάρχουν τα μίνι μπας από 5-6 μία κεντρικά της πόλης, για να μεταφέρονται οι πολίτες χωρίς χρειάζεται να μεταφέρουν τα αυτοκίνητά τους. Επίσης έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο, σε συνεργασία με την εταιρεία που κατασκευάζει το flyover, να κάνει, έχουν γίνει αποδεκτές ορισμένες προτάσεις μας, όχι όλες. Αυτός ο άξονας από το flyover από τον περιφερειακό μέχρι το κεντρικό λόφο, την καφετέρια, να διανοιχτεί, πρέπει να συμφωνήσει επιτέλους και το δασαρχείο να ανοίξει 3-4-5 μέτρα.
1: Μήπως
3: να μπορεί
1: το δασαρχείο είναι λίγο σφιχτή?
3: Βρήκαμε έναν τρόπο συνονόησης, περιμένουμε την τελική έγκριση. Μήπως και επίσης
1: πρέπει να δείξουν κατανόηση, διότι αν δεν έχει υποδομή το δάσος, θα του βάλουν φωτιά καμιά μέρα από αστοχή.
3: Παναγία μου, το λες,
1: αλλά κοίταξε, ναι, τώρα, ναι. Εδώ σε αυτό το σημείο, Δήμαρχε, έλα πάμε στη σκιά. Εδώ σε αυτό το σημείο τώρα έχει καθαρίσει έναν απλάτωμα σε απόσταση από την είσοδο του Θεάτρου Γης, αυτό το πολύ ωραίο διάδρομο, πολύ ωραίο διάδρομο με τα Κυπαρίσια. Έχει μερικά πεύκα. Δες κάτω από το πεύκο τι ύλη είναι αυτή, ας πούμε. Ένα χόρτα δηλαδή. Ένα αυτοκίνητο να έρθει με προβλήματα στον καταλήτη, θα πάρουμε φωτιά. Περπατάμε λοιπόν στο κεντρικό σημείο στάθμευσης. Εδώ το λοφάκι έχει βραχάκια, εξέχουν λίγο, θέλει προσοχή για τα πολύ χαμηλά αυτοκίνητα, αλλά τέλος πάντων εξυπηρετεί μια κατάσταση στο πόδι και σχεδόν τριτοκοσμική μερικές φορές, καθώς ανακατευόμαστε.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: AutoCars Κουρτέσης.
6: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
6: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
4: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα,
5: μοναδικά,
4: με πολυετή εμπειρία.
7: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
8: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
8: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
9: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
11: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
10: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 23210-64610, κινητό 6977-686688.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
11: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
13: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, toast, club sandwich, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
4: Επιστρέψαμε.
14: Γαλαξίας Ειδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
3: Μαζί με τον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο από τη Θέρμη τα βρήκαμε.
1: Πόσα χρόνια η ιστορία αυτή?
3: 10 και πλέον.
1: Ποιος ενδιαφέρθηκε τώρα, η εισαγγελία?
3: Η εισαγγελία της Ευρωπαϊκής. Γιατί υπάρχει κατασπατάληση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
1: Επιστρέφω σε λίγο μετά από μικρό διάλειμμα.

0: Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπιες σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
3: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα. Ο καφές σου.
5: Ένα παιδί ανθίζει εκεί όπου νιώθει ασφάλεια, αγάπη και αποδοχή. Umbrella. Βρεφονηπιακή σταθμή, νηπιαγωγεία, σε Περέα και Πλαγιάρη. Το πρώτο σχολείο θετικής διαπαιδαγώγησης στη Θεσσαλονίκη με πλήρη καθημερινή σύντηση, περισσότερες από 50 δημιουργικές δραστηριότητες την εβδομάδα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και καταπράσινους κήπους, όπου το παιχνίδι γίνεται γνώση και χαμόγελα. Umbrella. Με αγάπη, μεγαλώνουμε μαζί. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το Umbrella. Gooddeals.gr. Γιατί το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να πας μακριά. Το Λάκκουα στο Μελισσοχώρι είναι η καλοκαιρινή απόδραση που έψαχνες. Πισίνα, ξαπλώστρα, ομπρέλα, δροσερός καφές, παγωμένη μπύρα ή απολαυστικό κοκτέιλ. Σε ένα χώρο που θα θέλεις να επισκέπτεσαι ξανά και ξανά. Gooddeals.gr. Τα καλύτερα στην καλύτερη τιμή.
6: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδ. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδ. Γιατί αξίζει.
8: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
9: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.

0: θέατρο Δάσους έχουμε φτάσει στη σημερινή μας περιοδία.
1: Στο Δάσος δηλαδή.
0: Γύρω μας μερικά κυπαρίσια, πόσο ανθεκτικό είναι το κυπαρίσι. Είναι συγκλονιστικό. Μερικά πεύκα τα οποία ο βράχος εδώ είναι τόσο σφιχτός, τόσο σκληρός, που δεν αφήνει χώμα, ρε παιδί μου. Και μέσα σε αυτό το λιγοστό χώμα έχει φυτρώσει ένα πεύκο. Προσπαθεί να επιβιώσει από τα χρόνια, από τις ασθένειες, από το πέρασμα των ανθρώπων. Είναι μια γιγάντια προσπάθεια η Θεσσαλονίκη να κρατήσει το δάσο της. Λοιπόν, ας γυρίσω στο θέμα σπιτάκια ανακύκλωσης, το οποίο το επαναφέρει ο Δήμαρχος με μια ανάρτηση που έκανε πριν από 2 μέρες και θέλω να μου εξηγήσει γιατί επαναφέρει.
2: Το επαναφέρω για πολλωστή φορά. Θυμάστε ότι πριν από 10 και πλέον χρόνια ξεκινήσαμε μαζί με τον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο από τη Θέρμη αυτή την προσπάθεια. Παρουσιάσαμε στους συναδέλφους την απάτη όπως γινόταν με την πενταπλάσια και πλέον τιμή. Τώρα πλέον επιτέλους έχει επέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πριν από ένα μήνα περίπου, από ό,τι μάθαμε από τα δημοσιεύματα, έκανε έκανε έκτακτη έφοδο στα γραφεία των εταιριών σε 3 περιοχές της Αττικής, έκανε κατάσχεση υπολογιστών.
0: Κάτι τεχνικής φύσεως, το οποίο θα το διορθώσουμε άμεσα, μην ανησυχείτε. Μέσα σε όλα πρέπει να κυνηγάμε και τα σήματα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ένας αγώνας κι αυτός. Συνεχίστε, Στέφανε.
1: Και τι λέγατε, Δήμαρχε?
2: Έλεγα ότι έκανε ντου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έκανε κατάσχεση υπολογιστών, λογιστηρίου, εγγράφων, ότι έμεινε στα γραφεία σε 3 εγκαταστάσεις της εταιρείας, των γραφείων της εταιρείας που είχε και διαχειριζόταν την ανακύκλωση με αυτά τα σπιτάκια. Δεν ξέρω τι έχει απομείνει, αν κρύφτηκαν ή εξαφανίστηκαν πιστήρια.
1: Πόσα χρόνια έχει αυτή η ιστορία?
2: Παραπάνω από 10 χρόνια, όπου παράνομα το 16, το 17, το 18 παράνομα.
1: Γιατί πιεστήκατε οι δήμαρχοι να αγοράσετε?
2: Αλλά πιεστήκαμε, υπήρχε ρήτρα. Υπήρχε πρόγραμμα χρηματοδότηση, αυτό που έλεγα το τυράκι στη φάκα, όπου λέγανε έξτρα από τα λεφτά που δικαιούστε για να πάρετε επιπλέον χρήματα, μπορείτε να κάνετε αίτηση στο Τρίτσι σε αυτή τη γραμμή χρηματοδότησης, η οποία ήταν αποκλειστικά και μόνο για τα σπιτάκια με συγκεκριμένες προδιαγραφές που οδηγούσαν μονοδρομικά στο συγκεκριμένο σπιτάκι των 380.
1: Γιατί τόσο εξόφθαλμοι?
2: Γιατί είχαν τη βεβαιότητα ότι δεν θα ελεγχθούν ποτέ. Γιατί είχαν υψηλά.
1: Πόσα αγόρασε ο Δήμος Θεσσαλονίκης?
2: Πόσα ή πόσο τα αγόρασε?
1: Πόσα αγόρασε ο Δήμος? Με διαγωνισμό, δεν τα αγόρασε ο Δήμος.
2: Με έναν μόνο συμμετέχοντα το συγκεκριμένο. Σε αυτά τα σπιτάκια, όπως γινόταν τις περισσότερες φορές, εκτός από κάποιες ελάχιστες φορές που εμφανιζόταν μια δεύτερη εταιρεία, η οποία κατά διαβολική σύμπτωση είναι το ίδιο μετόχων. Οι ίδιοι μέτοχοι έχουν 2 εταιρείες και παίρνανε μέρος.
1: Οι συνάδελφοί σας τι σας έλεγαν όταν τους λέγατε, παιδιά,
2: ορισμένοι, ορισμένοι μας επιτεθήκανε κιόλας ότι τρομοκρατούμε τους συναδέλφους, ότι φοβερίζουμε, ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε. Ο κάθε δήμαρχος έχει το αυτοεξούσιο. Βεβαίως έχει το αυτοεξούσιο, απολογείται στο λαό και στην κοινωνία. Εμείς νιώσαμε την ανάγκη, για να προστατεύσουμε τους, ειδικά τους νεοεκλεγμένους δημάρχους τότε, να τους ενημερώσουμε ότι προσέξτε, αυτό καίει. Λοιπόν, και κοιτάξτε, η απάτη δεν ξεκινάει από εκεί. Η απάτη ξεκινάει από την παραβίαση βασικού κανόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι κάθε σύστημα ανακύκλωσης πρέπει να αυτοχρηματοδοτείται μέσα από το τέλος ανακύκλωσης, το τέλος συσκευασίας. Δηλαδή, οι εταιρείες που παράγουν αναψυκτικά, γιαούρτια ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ενώ αυτά τα πληρώσατε ήδη.
2: Ενώ τα πληρώνανε το Εθνική Πόρη, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που απαγορεύεται, Ευρωπαϊκή Πόρη που απαγορεύεται ή Δημοτική Πόρη που επίσης απαγορεύεται.
1: Αυτά... Γιατί αυτή η χοντράδα, Δημοτική?
2: Για να οικονομήσουν κάποιοι χρήματα, πιστεύοντας ότι δεν θα ελεγχθούν ποτέ.
1: Ποιοι είναι δηλαδή?
2: Συγκεκριμένη ομάδα επιχειρηματιών που εμπλέκεται από την κατασκευή αυτών των συστημάτων, που είναι αμερικάνικη πατέντα, ενώ η ευρωπαϊκή που είναι και καλύτερη κάνει 70-80 χιλιάρικα. Λοιπόν, ευτυχώς έχει επέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ευτυχώς μαθαίνω αυτές τις μέρες έχουν επέμβει και ελληνικές αρχές, γιατί δεν είναι μόνο τα 240-300 πόσα εκατομμύρια ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, είναι και άλλα τόσα και περισσότερα πόρη. Εθνική πόρη, και αυτό είναι απάτη και αυτό είναι παράνομο. Ενώ με το μπλε κάδο, που είναι ένα σύστημα μη κερδοσκοπικό, πιστοποιημένο, αδειοδοτημένο, ενώ το άλλο με τα σπιτάκια ούτε αδειοδοτημένο ούτε πιστοποιημένο, δωρεάν μας δίνουν τους κάδους τους μπλε, δωρεάν μας δίνουν τα πληματοφόρα όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
0: Σίμος, ευχαριστώ. Ο Σίμος ο Δανίλης, ο Δήμαρχος Σικαιών. Τον ιδρώσαμε ήτανε λίγο όμορφο σήμερα.
2: Όχι,
0: αλλά η βόλτα μας ήταν καλή.
2: Ήταν όμορφη. Είδαμε και σημεία της περιοχής μας όμορφα. Είδαμε πώς εξελίσσονται και κάποια σοβαρά έργα.
0: Λες τώρα. Εδώ έρχεται ένα ζευγάρι Τούρκων με το αυτοκίνητό τους. Προφανώς θα κάνουν βόλτα στο δάσος. Δεν είναι ντροπή να βλέπουν τέτοια πράγματα και να λένε καλά ρε εσείς. Εμείς μαζεύσαμε τα σκουπίδια μας, κάναμε τα θέατρά μας. Τι να πω, Δήμαρχε, σε ευχαριστώ. Κύριε Μόσκι, παρακαλώ την ΕΙΑΘ να δει δίπλα στο περίπτερο, στο χώρο στάθμευσης του θεάτρου που έχουμε διαρροή εδώ και μέρες, και να το συμμαζέψει λίγο, και τα υπόλοιπα νομίζω θα τα πούμε από κοντά με περισσότερες λεπτομέρειες. Καλημέρα από το δάσος, καλό πρωινό.

0: Και σιγά σιγά ο υδράργυρος σκαρφαλώνει και φαντάζομαι και η υγρασία, γιατί έχουμε και άπνοια σήμερα, οπότε το κέντρο σιγά σιγά στην Θεσσαλονίκη αρχίζει να μην είναι και τόσο φιλόξενο. Αν και φέτος αχάριστοι δεν είμαστε, μας έχει φερθεί ο καιρός με στοργή. Είναι απολύτως αξιοπρεπής ακόμη και όταν κινείται στο όριο ενός μίνι καύσωνα, και αναφέρομαι σε μέρες όπως αυτής της εβδομάδας που θα πιάσουμε κάτι 36άρια, 37άρια και θα αρχίσει να παρατηρείται και ένα ζήτημα και στις ελάχιστες θερμοκρασίες, αλλά νομίζω ότι μακάρι να ήταν όπως φέτος όλα τα καλοκαίρια. Κωνσταντίνε, τι γίνεται κάτω, κέντρο?
1: Έχει μια ζεστούλα, η αλήθεια είναι, αλλά έχει και ένα ελαφρύ αεράκι. Και όπως είπες, να μην είμαστε αχάριστοι, καλοκαίρι είναι, θα έχει και μια ζεστούλα. Η ώρα του καφέ. Ειλικρινά ζηλεύω, με την καλή την έννοια, όσους έρχονται εδώ στο κέντρο και είναι επισκέπτες, δηλαδή δεν έχουν δουλειά, ήρθαν να σκοτώσουν το χρόνο τους και κάθονται.
0: Αναψυχή λέγεται αυτό.
1: Αναψυχή.
0: Σκοτώνω αναψυχή. Τον χρόνο μου. Είναι το πηγαίνω από καναπέ σε καναπέ και από πολυθρόνα σε πολυθρόνα χωρίς να έχω να κάνω τίποτα και λέω συνέχεια βαριέμαι.
1: Οπότε όσοι έρχονται για αναψυχή εδώ στο κέντρο, είναι η ώρα του καφέ. Και ευτυχώς έτσι όπως είναι ο ήλιος τώρα στον ουρανό, όλες οι κάθετοι προς την παραλία έχουν σκιά τουλάχιστον από τη μια πλευρά. Ανεβαίνοντας δεξιά είναι η σκιά. Διαλέγεις όποιο μέρος σου κάνει κλικ και κάθεσαι, απολαμβάνεις ένα πολύ ωραίο δροσερό καφεδάκι ή για άλλους ζεστό, όπως πίνετε μερικοί εκεί στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: Μη μ' ανοίγεις τέτοια κουβέντα, γιατί ξέρεις ότι θα χάσεις.
1: Μα ζεστό καφέ, ξέρετε τι κάνουν οι έξω από εδώ? Επειδή σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη κρύο καφέ δεν έχουν. Δεν έχουν κρύο καφέ.
0: Δεν έχουν οι Νότιοι κρύο καφέ?
1: Όχι.
0: Οι Ιταλοί έχουν, τους τον μάθαμε εμείς.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Και τον φραπέ και το φρέντο εσπρέσο. Τα γατάκια.
1: Αλλά οι πιο βόρειοι, Γερμανό, Ολλανδό, Δανό, Γάλλοι, πίνουν γαλλικό και βάζουν μέσα στο γαλλικό παγάκια. Αλήθεια. Τουλάχιστον στη Γερμανία κυκλοφορεί τα τελευταία 2 χρόνια ευρέως αυτό.
0: Κοίταξε,
1: το γαλλικό παγάκια.
0: Αυτοί ξέρεις τι έχουν πάθει. Προσπαθούν να προσαρμόσουν τις συνήθειές τους σε αφεψίματα στις νέες κλιματολογικές συνθήκες. Αλλά δεν γίνεται τώρα. Κάπως πρέπει να το πάρουν αλλιώς. Δηλαδή, αφού θα γίνει το κλίμα τους, αν δεν έχει γίνει ήδη εύκρατο μεσογειακό και θα πλήττονται από καύσωνες πολλές φορές περισσότερο για την Ελλάδα, πρέπει να προσαρμόσουν και τις επιλογές τους.
1: Ναι, δηλαδή, τώρα αυτές...
0: δεν πρέπει να μάθουν το φρέντο εσπρέσο στη Γερμανία, στη Δανία, στη Σουηδία.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα. Αυτό το γαλλικό με τα παγάκια είναι γιαλαντζή η λογή. Είναι γερμανογαλοολανδική. Βάλτε εκεί φρέντο εσπρέσο, μάθε το φραπέ. Γιατί όχι. Παγωμένο να τρέχει και το ποτήρι από το πολύ παγάκι να υδρώνει. Και πιες να απολαύσεις κρύο παγωμένο καφέ τώρα. Γαλλικό με παγάκια δεν γίνεται. Πρέπει να το αλλάξουμε.
0: Πιες και το γαλλικό αν είναι. Θα σου πω τη θεωρία μου, βέβαια. Θα στην πω, δεν θέλω να σε καθυστερήσω να ολοκληρώσεις το ρεπορτάζ για να μπορέσεις να επιστρέψεις. Θα σου πω τη θεωρία μου περί ζεστού ή κρύου. Κάτι άλλο που σου έκανε εντύπωση κάτω?
1: Τίποτα, σιγά σιγά βλέπω τουρίστες και αυτό είναι παρήγορο και αισιόδοξο. Μπαμ κάνουνε από μακριά, έτσι. Όσους βλέπεις από όσες 50-100 μέτρων, όπου πιάνει το μάτι σου, μπορείς να ξεχωρίσεις ότι είναι τουρίστες. Κατά κύριο λόγο από την ενδυμασία. Με βερμουδίτσα, παντόφλα, καπελάκι και όλα αυτά τα οποία καταδεικνύουν ότι είναι τουρίστες. Μπαμ. Όταν πλησιάζουν καταλαβαίνεις και από πού είναι αυτοί.
2: Εμείς τουρίστες είμαστε με παντόφλες και δουλεύουμε.
1: Από πού?
2: Καλημέρα.
3: Από εδώ από Θεσσαλονίκη δουλεύουν, ορίστε παντοφλήσεις.
1: Τι δουλειά κάνετε?
3: Συνέχεια καθαρισμό έχουμε.
2: Να είστε καλά.
1: Δεν θα πάρετε άδεια?
3: Υποτίθεται ότι είμαστε στην άδεια τώρα.
1: Εντάξει. Αργότερα. Παλαιών πατρών με Παύλο Μελά στο φανάρι, δύο κυρίες.
3: Σάκη, τον αγαπώ. Μου κάνει παρέα κάθε πρωί.
1: Σάκη Μόσχη.
3: Ναι, ναι, είναι έρωτας.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Σάκη, θα κλείσουμε έτσι.
0: Άμα θες, πες.
1: Θα κλείσουμε έτσι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ευχάριστη νότα. Κέντρο Θεσσαλονίκης.

0: Σε λίγο ειδήσεις με την Ελένη Ποιμενίδου και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί για να συνεχίσουμε. Καλή σας μέρα, καλό καλοκαίρι.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής. Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
4: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7 χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
3: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
5: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
3: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
5: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
3: Τηλέφωνο για διανομή 23 25 0 24 938.
5: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23 210 64 610. Και στο www.golias.gr.
7: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στο χώρο έναντι του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ.

0: Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών. Οικογενειακή ταβέρνα. Ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
1: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
4: Κρατήσεις 23253-00408.
2: Και 6944-621368.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συνδική
1: για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόβουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
1: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσι μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη, σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
6: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
5: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
6: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Αίρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
7: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
8: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
7: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
8: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
6: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη, με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη, καθημερινά.
9: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα, και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων, με ένα τηλεφώνημα στα 2321 074 115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής επικάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω, με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
10: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
10: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι μουσικού γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
11: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
12: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
13: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
11: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: δική. Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε. Μόνο εσύ,
1: μόνο εσύ. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στο χώρο έναντι του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Μέγας χορηγός Regio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
2: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Βασοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσα και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: πάλι λέω, μα ο ήχος της φωνής μου δεν σε φτάνει. Δεν σβήνουνε τα δάκρυα, τα λάθη που έχω κάνει.
1: Ο νομός Ερών, συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
3: 355-54.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση

0: γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
1: Εδώ ο χρόνος κυλά.
2: Άντε στην υγεία μας.
3: Υγεία μας.
4: Υγεία μας.
1: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στον πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
2: Γιατί, πού τραγουδάει?
1: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
1: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
1: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00408
1: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
3: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
4: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
3: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
4: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
3: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
4: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
3: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23230-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα.
7: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230-28-274 και 69-93-920-661.
8: Και Ελιανική Πώληση Προϊόντων Ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα.
7: Μοναδικά.
8: Με πολυετή εμπειρία.
4: Βουτιές. Σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ Πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
9: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
10: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειε Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
9: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
10: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
9: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
10: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
9: Autocars Κουρτέσης.
10: Α είσοδος Ηράκλειας.
9: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
10: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
11: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
12: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
11: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
12: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
11: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
12: Car Service Νούλης.
4: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
11: Μπορούμε και το κάνουμε.
4: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
12: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
11: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
12: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
11: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: τραγουδά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Χολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
2: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Βασοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-010-864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-025-075. Leave it. Φίλοι.
3: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
4: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
5: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-21368. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
6: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
7: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
6: Car Service Νούλης.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων σε Mercedes,
6: BMW,
7: Mini Cooper,
6: Volvo,
7: Volkswagen,
6: Audi,
7: Seat,
6: Skoda.
7: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
6: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
7: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
6: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
7: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
6: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας.
7: Ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
6: Ζυγοστάθμιση τροχών. Κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
7: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
6: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
7: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
6: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
7: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
6: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
7: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
8: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
8: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
9: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες.

0: Με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
2: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
3: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
2: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
3: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
2: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
3: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
2: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην Κίμηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσι μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Κίμηση Σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό Εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, Κίμηση Σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του πόντου χτυπά εδώ. Μόνο εσύ,
2: μόνο εσύ. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείλει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στο χώρο έναντι του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697 284 8025 και 693 268 6014. Μέγας χορηγός Regio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Σδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 23-21-0-64-610, κινητό 697-768-6688.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
5: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 23-21-0-74-115 και 69-32-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Α θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Α στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Χώρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 23-21-0-74-115 και 69-32-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Α. Α σε όλα τους.
6: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
6: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
8: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23 21 0 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τράτο, βάλε μια απ' όλα.
9: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
10: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
11: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
10: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
11: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
10: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
11: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
12: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
10: Ηλεκτρικά παράθυρα.
12: Κλειδαριές.
10: Φωτισμός.
12: Μπαταρίες.
10: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
12: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
10: Τηλέφωνο 2323-111-410.
12: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
10: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
13: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεφές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942, 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε.
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Βασοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
2: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε 2 ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321 35554.
3: 35554.
4: Αύγουστος
5: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
4: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
5: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
4: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
5: Στην υγεία μας φίλοι.
4: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
5: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
6: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
9: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
10: Εδώ ο χρόνος κυλά.
11: Άντε στην υγεία,
12: στην υγεία μας.
13: Υγεία μας.
10: Διαφορετικά.
12: Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδη Σερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
13: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
14: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
13: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
15: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση Σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό Εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κίνηση Σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του πόντου χτυπά εδώ.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε. Μόνο εσύ,
3: μόνο εσύ. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείλει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στο χώρο έναντι του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697 284 8025 και 693 268 6014. Μέγας χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
4: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 23 253 00 408
5: και 6944 62 13 68.
6: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210 37 47.
8: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
9: Μινάς Ιωάννης.
8: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
8: Με πολυετή εμπειρία.
9: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
8: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
9: Από πλακάκια,
8: κουφώματα,
9: είδη γήινης,
8: υδραυλικά,
9: χρώματα
8: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230 28 274 και 6993 920 661.
9: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι. Μινάς Ιωάννης.
9: Επίσημα,
8: μοναδικά,
9: με πολυετή εμπειρία.
10: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση δουλεύει τα ιατλία θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
3: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
2: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
3: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
2: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
3: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
2: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 24 69. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
6: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
8: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
9: Εδώ ο χρόνος κυλά.
10: Άντε στην υγεία μας.
11: Υγεία μας.
12: Υγεία μας.
9: Διαφορετικά.
11: Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδη Σερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
2: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων Τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
0: Βοτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, toast, club sandwich, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
5: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
6: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166
7: και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
8: 3 55 54.
9: Αύγουστος
10: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
9: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
10: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
9: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι η εξάδα μόνο 3,45.
10: Στην υγεία μας φίλοι,
9: Σούπερ Μάρκετ Κάντζας.
10: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
11: Πόσο μου λείπει.
12: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-21368. Ο Σώτης Βολάνης 7 Αυγούστου στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
13: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942, 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697 284 8025 και 693 268 6014. Μέγας χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη. Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
2: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
3: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
2: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
2: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-37407.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο Καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στον πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τρατώ, βάλε μία απ' όλα.
7: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της

0: Προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδης Ερών. Οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά διαφορετικά.
1: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
2: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
2: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2 3 21 0 64 6 10, κινητό 6 9 7 7 68 66 88.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
1: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ, προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
2: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
4: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Σε λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
5: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
6: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
5: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
7: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
8: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
8: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
8: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
7: Autocars Κουρτέσης.
8: Α είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
8: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Becca's Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
1: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Χολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις, κι έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρωτοσυγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις, κι έχεις το θράσος και μου λες,

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
4: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευση τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166
6: και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
7: 355-54.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Φίλοι,
8: φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
9: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
10: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
9: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
10: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια, με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
11: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
12: Γιατί, πού τραγουδάει?
11: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
11: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
12: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
11: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
12: Κρατήσεις 23 253 00 408
11: και 69-44-62-13-68.
12: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάρατζης. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε.

0: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
2: Πόσο μου λείπεις, η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-21368. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
3: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Βουτιές. Σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, toast, club sandwich, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
6: Αύγουστος
7: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
6: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
7: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
6: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
7: Στην υγειά μας φίλοι.
6: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
7: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323 111 410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
11: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
12: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
13: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρέα.

0: Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ? Κι ας είδα τα στιγμάτα, κι ας είδα τις πληγές, μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ? Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν με αγαπούσες.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη Λύρα και το Τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον Ταούλη. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Κοίμηση Σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, Κοίμηση Σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931-501-999 και 6985-127-747. Η καρδιά του πόντου χτυπά εδώ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
3: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
2: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
2: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
3: Car Service Νούλης.
4: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
2: Μπορούμε και το κάνουμε.
4: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
2: Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
3: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323-031-939.
2: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
7: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
8: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Α θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Α στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Α. Α σε όλα τους.
9: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
10: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
9: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
10: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
11: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
12: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
11: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
12: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
11: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
12: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
11: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
12: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
11: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα.
3: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
2: Γιατί, πού τραγουδάει?
1: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
1: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
2: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
1: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
2: Κρατήσεις 23-253-00408.
1: Και 69-44-62-13-68.
2: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
4: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
5: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
4: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
5: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
4: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
5: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
6: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
7: 3-55-54.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη. Καθημερινά.
1: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
8: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
8: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
1: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
8: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
1: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
1: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
1: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323 111 410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
1: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Autocars Courtesis.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
4: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
6: Εδώ ο χρόνος κυλά.
7: Άντε στην υγεία μας!
8: Υγεία μας.
9: Υγεία μας!
6: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23 23 0 51 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940 155 595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
11: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
12: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
12: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
12: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
12: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
12: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
12: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-323-0-28-274 και 6993-920-661.
12: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
12: Επίσημα,
2: μοναδικά,
12: με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι.

0: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.
1: Για πάμε, παιδιά.
2: Δώσ' το, μαέστρο, είμαστε έτοιμοι.
1: Δώσ' το, καρκούλια.

0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζο στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
3: Αύγουστος
4: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
3: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
4: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
3: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
4: Στην υγεία μας, φίλοι.
3: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
4: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
8: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
8: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
9: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
5: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο. Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
10: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
1: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγουστού στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
3: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένο.
1: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση Σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό Εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κίνηση Σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
4: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προαύριο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες, ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
1: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23253-00408.
3: Και 6944-6213-68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
6: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
7: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
6: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
7: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-37107. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
8: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
9: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
10: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
9: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
10: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
9: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
10: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
12: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
11: Ηλεκτρικά παράθυρα.
12: Κλειδαριές.
11: Φωτισμός.
12: Μπαταρίες.
11: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
12: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
11: Τηλέφωνο 2323 111 410.
12: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
11: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
13: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
14: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
13: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
15: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Έπεσε το όνειρο νεκρό κάτω στο χώμα. Πάνω στα βλέφαρα η αγρύπνια μου βαραίνει. Με πόση πικρά ο φαρμάκος

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

0: είστε όλοι εκεί.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη Λύρα και το Τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον Ταούλη. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
2: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
2: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
2: 355 54.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
6: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα,
5: μοναδικά,
6: με πολυετή εμπειρία.
7: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειο Σερών. Τηλέφωνο 23250-25075. Leave it.
8: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-213-68. Ο Σώτης Βολάνης 7 Αυγούστου στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
1: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
2: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7:30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
3: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στον πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
3: Εδώ ο χρόνος κυλά.
4: Άντε στην υγεία μας.
5: Στην υγεία μας.
6: Υγεία μας.
1: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
7: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
8: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
9: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρη Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beka Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
1: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση αιρών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931-501-999 και 6985-127-747. Η καρδιά του πόντου χτυπά εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
4: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων, με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω, με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
5: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
7: χρώματα,
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
7: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα,
6: μοναδικά,
7: με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
2: Παιδιά, πάμε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Απορώ με την

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
4: 355-54.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
8: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: Δεμορώ. Από το σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Δεμορώ. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942, 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε. Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί.

σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία επιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
2: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλή Εσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: AutoCars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-213-68. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
7: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
8: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
9: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
8: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
2: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00408.
2: Και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Σιλήρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
2: Βασίλης Αλέ!

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

Ήρθες απόψε να μου μιλήσεις, το παρελθόν μας να ξυπνήσεις. Συγγνώμη θες για τα παλιά, για τα παλιά σου αυτά τα λάθη, που στην καρδιά μου τα νιώθω αγκάθι.

Σε έχω ξεχάσει, καταλαβαίνεις. Πόρτα που έκλεισε, μην τη χτυπάς. Είσαι εικόνα μια σβησμένη, κι απ' την καρδιά μου το

0: και γίναμε δυο ξένοι.
1: Από τη Συνδική για όλες τις ΣΕΡΕΣ. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις ΣΕΡΕΣ. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Όσο κι αν θέλουμε να ξανασμίξουμε και το δεσμό μας να το κρατήσουμε. Όσο κι αν λέμε πως αγαπιόμαστε, μην ξεγελιόμαστε.

0: περάσαμε, μαζί τα κρίσαμε και όμως χωρίσαμε. Κι όμως χωρίσαμε.
1: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά, γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

αυτό το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1 για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Σιντική και το Σιντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.
1: Ώρα με την ώρα, φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
3: Σ' αγαπώ κι είναι άδικο να με μας πού. Καλώς ήρθατε.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Να είστε καλά.
1: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Σε γυρεύω. Σε γυρεύω. Στα κομμάτια του σπασμένου μου.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

ή συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.